0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club 105,8. Music Club 105,8. Music Club.
3: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
5: Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Βρήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Το Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας, συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 06:59 και 59 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Καμπάνα, καμπάνα, κυρίες και κύριοι, ακριβώς. Καμπάνα Άγιος Τίτος, καμπάνα Άγιος Μινάς, ντιν ταν ντον, ντιν ταν ντον, ντιν ταν ντον. Σε βλέπω και μανινό, ηλεκτροσοκ, ντιν ταν, καμία σχέση, τσικ τσακ τσόκλετο. Μα πως μπερδεύω έτσι κάθε φορά τα τραγούδια ρε φίλε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ποια είμαι ρε, η Μάνια, η Δανδουλάκη είμαι που άλλα τις λες 3 και 4 και άλλα λέει 3 και 16. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπα. Τέλος πάντων, καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε? Η Μάνια, η Δανδουλάκη, το αστέρι αυτό της ελληνικής, της παγκόσμιας ραδιοφωνίας, αυτό το αστέρι, αυτός ο μέντορας, αυτή η πηγολαμπίδα φωτός, τέλος πάντων. Η Μάνια η Δανδουλάκη θα έρθει λίγο αργότερα να μας κάνει εκπομπή, να μας κάνει παρέα εδώ στην εκπομπή κατά τις 8.30 ώρα. Μέχρι τότε θα είμαστε μόνοι μας, οπότε είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. The DJ Παναγιώτης Μάρτης Morning, Early Morning Show. Λίγο αργότερα γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, παρέα με τη Μάνια μέχρι τις 11. Και για σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας. Πω. Άλλη μια καταπληκτική καλοκαιρινή μουσική εβδομάδα εδώ στο Music Club στους 105,8, 10 του μηνός, 10 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Πώς περνάει έτσι ευχάριστα ο καιρός παρέα με την εκπομπή, δηλαδή καμιά φορά εντυπωσιάζομαι ρε φίλε.
1: Πάρε το μετρό για Πειραιά, μέσα στο φυτό καλοκαιρινό.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας εδώ στο καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Εντάξει, επιτέλους ο καιρός ψιλόφτιαξε, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, δηλαδή θυμίζει καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη τον Γεωργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο, στην αγορά, κυρίες και κύριοι, εκεί στον πολύ ωραίο αυτόν παλιό παραδοσιακό δρόμο που θυμίζει το παλιό, το ωραίο, το Ηράκλειο, το κέντρο δηλαδή, τα παϊδάκια του Γιακουμή, μαγαζάρα, κυρίες και κύριοι, για να φάτε ανοιχτά από το πρωί, με πολύ ωραία φαγητά, με πρωινά και τα λοιπά, και το μεσημεράκι βέβαια, και για να πάρετε και για το σπίτι. Ταβέρνα Γιακουμή, στην καλημέρα μας τα παιδιά, είναι φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής, με το δίκιο τους βέβαια. Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, διότι εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Μαρία, που μας έστειλε μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέει, και σήμερα δεν πρόλαβες να ξεκινήσεις. Μήπως μπορείς, μου λέει, να βάλεις και λίγο Δέσποινα Βανδύ, Το Ξενοδοχείο. Εννοείται! Εννοείται θα το βάλουμε σε ένα αυτινό ξενοδοχείο. Την καλημέρα μου και στην φίλη μας εδώ, την Βαγγελιό, γεια σου Βαγγελιώτικα. Αλλά να πω και στη φίλη μου την Νικολέτα, μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, μας στο δρόμο. Θέλουμε, μου λέει, παρέα με την φίλη μου την Εύα, να παίξεις λίγο και την Γαρμπή, το Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Ωραία, λοιπόν, αυτό.

το potpourri, παύλα in the mix, παύλα αυτά τέλος πάντων θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια που θα βάλουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με Δέσποινα Βανδύ, το φτηνό ξενοδοχείο, το οποίο είναι αυτό εδώ και μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχω ετοιμάσει και την Γαρμπή, το καλύτερα ιδιό μας. Οπότε μια χαρά την καλημέρα, μας επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 16 και 18 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη, σήμερα 10 του μηνός, 10 Ιουνίου, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 48, δηλαδή 9 παρα 10. Πω ρε φίλε. Με έχουνε μεγαλώσει μέρες και είναι πολύ ωραία. Έλα και είναι πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε εσάς. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, happy birthday to you. Happy birthday to you, αν γιορτάζετε κάτι κτλ. Σαν σήμερα πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, Αλέξανδρος ο Μέγας, Μακεδόνας στρατιλάτης, από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας, ο οποίος γεννήθηκε το 356 π.Χ. στην Πέλα και πατέρας του ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα ξαφνικά κτλ. Και η αυτοκρατορία του τότε. Καλά, οι ιστορικοί λένε ή 10 ή 11 Ιουνίου. Έλεος πάντων, εμείς οι περισσότεροι λένε 10 Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 323 π.Χ., ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην Βαβυλώνα σε ηλικία μόλις 32 ετών. Φανταστείτε αυτός να μην έφευγε τόσο μικρός, 32 ετών, που είχε φτάσει τότε την Ελλάδα μέχρι την Περσία, το Ιράν, το Ιράκ κτλ. Και να ζούσε, ας πούμε, μέχρι τα 70. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, θα κάνουμε εκπομπή τώρα εδώ, εγώ στο ραδιόφωνο στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα έκανα εκπομπή και θα με ακούγανε στο Αμπουντάμπι. Και θα έλεγα στα παράλια του Αμπουντάμπι την καλημέρα μας που μας. Καλά, το λέω και τώρα, αλλά δεν είναι Ελλάδα εκεί, είναι Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά που λέτε. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν πώς θα γίνουν τα πράγματα, αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν είχαν γίνει όλα αλλιώς. Λοιπόν, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, και μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να κλείσουμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι αραβόνας, πριβέ πάρτι, γενέθλια κτλ. Είμαστε έτοιμοι, εγώ και η ομάδα μου, να σας εξυπηρετήσουμε, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε τέλειο. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, DJ Παναγιώτης Μάρτης, να βρούμε ημερομηνίες για διαθεσιμότητα δηλαδή, για να το φτιάξουμε, να το κάνουμε ωραίο. Πολύ ωραία, σωστά. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη, το καπελάκι. Έχω ετοιμάσει και τριαντάφυλλο, το βλέπω κάτι όνειρα. Μια χαρά, ημέρα Τετάρτη σήμερα. Λίγο αργότερα έχω ετοιμάσει και λίγο Δημήτρη Κόκοτα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 26 και 33 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, με πάρα πολύ ζέστη. Η αλήθεια είναι, από το πρωί ο καιρός είναι ο λίγον τι καυτός, παύλα ζεστός θα έλεγα. Δηλαδή καλοκαιράκι κανονικό, κυρίες και κύριοι. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ, δηλαδή κατά τις 10 η ώρα, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, την ακούς λίγο, δηλαδή θέλει ένα ζακετάκι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι βγαίνεις έξω με τα αμάνικα, τα κοντομάνικα, τα τυραντάκια και τα λοιπά. Ιδίως άμα είσαι έτσι στο χωριό, ας πούμε, που ήμουν εγώ, στο Χουδέτσι, τέλος πάντων κάπου αλλού στην παραλιακή και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι κάνει λίγο ακόμα τζιμπάει. Δηλαδή τζιμπάει, δεν είναι ακόμα να πεις άρα φίλε εδώ κουφόβραση, εδώ λιοπύρι, ζέστη, χαμός. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός το πρωί. Έχει ανοίξει και εδώ ο δρόμος, εδώ πάνω στην πλατεία Ελευθερίας, στην Αβέρο, τα παλιά φωτογραφία που λέγανε. Βάλανε καινούρια ασφαλτρό. Ασφαλτ, ναι. Τέλος πάντων, τον φτιάξανε το δρόμο. Έχει ανοίξει. Φαντάζομαι ότι θα ξανασκάψουν για να περάσουν καμιά οπτική. Να φαντάζομαι, δεν ξέρω, με καινούριο δρόμο δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Λοιπόν, 07 και 27 και 45 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεο σας, τα voice messages, φωτογραφίες και τα λοιπά. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στο νησί, στην Ελλάδα, στον κόσμο, στον πλανήτη, στην Ευρώπη. Μας στέλνετε μηνύματα και με κάτι που βλέπετε, παρατηρείτε, λακκούβες, που σκάβουν, που δεν σκάβουν, ποια φανάρια λειτουργούν και τα σχετικά. Και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα μου, λέει, τι κάνεις? Είναι στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Μου λέει καλημέρα, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο γιο μου, μου λέει, που γίνεται 2 ετών. Ω κολλητέ μου, να τον χαίρεσαι το γιο σου. Να είχα φτιάξει λίγο αυτό και πήγαινε η φωνή μου μια αριστερά. Τώρα πρέπει να ακούγουμε από την αριστερά. Από αριστερά, αν είσαι στο αυτοκίνητο δηλαδή, πρέπει η φωνή μου τώρα να ακούγεται από αριστερά, από το αριστερό ηχείο, ναι. Και τώρα από εδώ, από το δεξί ηχείο. Δηλαδή μια πάω εδώ αριστερά, μια πάω εδώ δεξιά. Εντάξει, αυτό είναι για το αυτοκίνητο περίπου. Περισσότερο μάλλον το καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο Γιάννη, καλημέρα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στο γιο μου που γίνεται 2 ετών και να βάλεις ό,τι τραγούδι θέλεις να το αφιερώσεις. Εννοείται. Με μεγάλη μας χαρά και αγάπη να του ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά, υγεία και ευτυχία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να παίξουμε ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι για να πάμε και σε break διαφημιστικό, διότι σας περιμένω το άλλο καλοκαίρι. Ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, μέρα Τετάρτη, 10 του μηνός, 10 Ιουνίου, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Την καλημέρα μας, good morning!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll, η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, ήδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης, Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλος Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2814-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.

0: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Club 105,8. Παίζει ελληνικά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 41. 07 και 41 και 13 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, 10 Ιουνίου. Εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Πάρα πολλά μηνύματα βέβαια, η αλήθεια είναι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Technotent Νάθενα, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, μεγάλος χορηγός εδώ στον Music Club στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δέσποινα. Καλημέρα Δέσποινα, μποντζόρνο. Θέλω να βάλεις, μου λέει, το Ξελογιάστρα από την Ήβη Αδάμου. Ναι, δεν είναι λίγο στο πρόγραμμα τώρα αυτό, γιατί η Ήβη Αδάμου θεωρώ, αν και σύζυγος του Μιχάλη του Κουινέλη Παύλα Σταβέντο, θεωρώ ότι το έχει χάσει λίγο. Δηλαδή όσον αφορά το ρυθμό, πώς να το πω, το τι είναι στη μόδα, κατά την άποψή μας βέβαια εδώ στο σταθμό. Μπορεί οι άλλα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στον πλανήτη, το παίζουν το τραγούδι. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι δεν το έχει λίγο. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς στα ακούσματά μας η Ήβη Αδάμου, όπως και εδώ του κολλητού μου του Νίκου, του Αρέστο Σαν Λουλούδι από την Ήβη Αδάμου. Αλλά μια και το έφερε τώρα η κουβέντα, να βάλουμε το Ξελογιάστρα για να καταλάβεις ότι δεν ταιριάζει κιόλας. Για να το καταλάβεις κιόλας, Δέσποινα, γι' αυτό το βάζω το τραγούδι, για να καταλάβεις ότι δεν ταιριάζει στο ύφος εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα, το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

0: Ακροατή, ένα σε λέω. Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club.
1: Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 48 και 35 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης την καλημέρα μας στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Την καλημέρα μας στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναϊς Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Αθηναϊς Garden and Hall. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center και βέβαια στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία. Εκεί που είναι και το Ηράκλειο Bowling Center, το αγαπημένο μας αυτό μαγαζί με τα μπιλιάρδα, με το bowling, με τα ηλεκτρονικά κτλ. Για όλη την οικογένεια, για όλα τα παιδιά. Εννοείται βέβαια και καταπληκτικό φαγητό. Και δίπλα βέβαια το Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου. Και έχω τώρα δωράκι να σας δώσω για το Ηράκλειο Bowling Center. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, οπότε θα περάσετε μια χαρά. Θα το δώσω με το Instagram του σταθμού. Στέλνετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει εδώ στο ραδιόφωνο κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα στον φίλο μου τον Ευγένιο. Καλημέρα, κολλητέ μου. Μου λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Μήπως μπορείς να παίξεις, μου λέει, το Ιτιά Ιτιά, την διασκευή που έχουν φτιάξει ο Μάστορας. Εννοείται! Μα εννοείται, είναι δυνατόν 8 παρα 10 το πρωί, ημέρα Τετάρτη, 10 του μηνός, 10 Ιουνίου, να μην παίξουμε το Ιτιά Ιτιά με το 1, με το 2, με το 3.
1: Music Club 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
5: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8 το ραδιόφωνο αλλιώς. Ladies and gentlemen, ας λέω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία τον Μαξιτόγλου, τον μεγάλο χορηγό εδώ της εκπομπής. TMS, κάμερες, συναγερμοί, κουδούνια για να ανοίγετε τις πόρτες εδώ στους ντιλιβεράδες που έρχονται, που παραγγέλνετε από το Τέμου, λέμε τώρα ας πούμε κτλ. Να βλέπετε ποιος έρχεται στην πόρτα, να βλέπετε στο κινητό σας και να ανοίγετε ενώ είστε μακριά στη δουλειά. Όλα αυτά τα φτιάχνει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Μαξίτογλου. TMS, κάμερες, συναγερμοί, ο κολλητός μας εδώ που είναι και φανατικός ακροατής της εκπομπής και μεγάλος χορηγός βέβαια. Την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Μοδάτα, διζαϊνάτα, ιταλικά έπιπλα, τα οποία τα βρίσκουμε εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, πάντα σε καταπληκτικές τιμές. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αφ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε με το 1, με το 2, με το 3.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη. Και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, αλλά και σε όλα τα παιδιά εκεί, στον φίλο μας τον Φίλιππα τον Μπορμπαντονάκη, που είναι φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής. Για ό,τι χρειαστεί για το αυτοκίνητο.

τον φανατικό ακροατή της εκπομπής. Προχωράμε σιγά σιγά, θα το ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που φτιάχνουμε με την με το φίλο μας, με το φίλο μου τον Κώστα και τον Ραφαήλ, με τον Ραφαήλ μην το ξεχνάμε, την καλημέρα μου με την K2 Productions, όχι Constructions, το Production είναι για το ραδιόφωνο K2. Το προχωράμε, φτιάχνουμε μια ψισταριά, κάτι τέτοιο. Όταν το ολοκληρώσουμε, θα το ανεβάσουμε φωτογραφίες και τα λοιπά. Να πούμε και μια καλημέρα, λέει, στον καλό μας συνεργάτη, τον Σοκράτη Καλίασκαλ. Την καλημέρα μας. Όλοι οι φανατικοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, όλοι εδώ συντονισμένοι κάθε μέρα, κάθε πρωί, εδώ στο Music Club στο 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη. Να πάω στην φίλη μου τη Χριστίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο με τα φιλαράκια μου που πηγαίνουμε στη δουλειά, τον Άγγελο και τον Αλέξανδρο. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Μαντό? Εννοείται, εννοείται μπορώ να παίξουμε λίγο Μαντό. Θα βάλουμε το Ρούχο Δανικό, που είναι από τα πάρα πολύ ωραία έτσι τα 90's. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι, και λίγο Σάκη Ρουβά και λίγο Μαρινέλα, Καρδούλα μου δεν σε μαλώνω. Προγραμματάρα για σήμερα, καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 08 και 11 και 12 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη 10 του μηνός 10 Ιουνίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club σε 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην Technotent Νάθενας, όπου βρίσκουμε πέργολες βιοκλιματικές, δηλαδή είναι η καινούρια πρόταση στο χώρο της πέργολας. Η βασική ιδιαιτερότητά της είναι ότι έχει προσαρμογή, προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες, αν ηγοκλίνει δηλαδή κτλ. Προστατεύει από τη βροχή και προστατεύει και από τον ήλιο κτλ. Και έχει τηλεχειρισμό που ανοιγοκλίνει από τον χρήστη. Πολύ ωραία πράγματα. Βρίσκουμε στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα. Technotent Νάθενα. Στην καλημέρα μου και στο κακάο που θα πάρουμε τα καφεδάκια μας σε λίγο. Θα μας τα φέρει ο κολλητός μας εδώ, ο Μανώλης ο Φουρναράκης. Κακάο Pastry and Bakery. Την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Βέβαια στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία. Λίγο αργότερα, που όταν θα έχουμε την ενότητα με τα παιχνίδια που θα παίξουμε στον αέρα παρέα, θα έχουμε και δωράκι για σήμερα από το Fun Factory. Θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί με τα παιδιά σας, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να παίξετε και να μπείτε και στον παιδότοπο. Σωστά, σωστά.
0: Music Club

Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 17 και 50 δευτερόλεπτα. Ακόμα δεν έχει έρθει η Μάνια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι εδώ η Πόπη μέσα που είναι στο τηλέφωνο στο 2813-7888, το οποίο είναι το τηλέφωνο μας, και θα σας χρησιμεύσει λίγο αργότερα όταν θα παίξουμε. Εννοείται τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Χαμός και σήμερα στο ίντερνετ. Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό μέσω ίντερνετ. Να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε τώρα αυτή την ώρα. Βλέπω από το εξωτερικό, βλέπω από Σουηδία, από Πολωνία, από Γερμανία, από Γαλλία, από Βέλγιο, από Ολλανδία, από Ιταλία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Buongiorno. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Και βέβαια και στην Art Glass Νεόπουλος. Εάν δείτε κάποιο σπίτι, κάποια βίλα, κάποιο ξενοδοχείο, κάποιο εξοχικό να είναι έτσι διαφορετικό, εξαιρετικό, μοναδικό, στυλάτο, τότε σίγουρα έχουν βάλει κρύσταλλα, παύλα, τζάμια, έχει βάλει το χεράκι της τέλος πάντων η Art Glass Νεόπουλος. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο από την FB Parts, FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία. Καλημέρα μας, good morning, good morning. Και να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Θα δώσω άλλα δύο παιχνίδια bowling αμέσως τώρα, όπως έδωσα και προηγουμένως. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Ναι, όπως δίνουμε κάθε μέρα τα δύο παιχνίδια bowling, δεν ισχύουν Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε bowling, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Τα στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling, για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επιστρέφουμε στη μουσική. Παίζω λίγο Σάκη Ρουβά, το Έλα μου. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Πότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Όταν οι άλλοι σταθμοί. Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι. Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Μαγειρεύουμε
5: με Μίλνερ.
4: Πίτσα.
5: Μ' αρέσει.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll, η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
4: Αγαπημένοι φίλοι! Αγαπημένοι ακροατές, καλημέρα!

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο το κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να κάνει ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο από εμένα. Που να βλέπει το πρωί με το που ξυπνά. Καλά, με το που ξυπνάει. Με το που τέλος πάντων στη δουλειά τη μάνια τη δανδουλάκι. Δεν ακούγεσαι. Πού είσαι?
2: Ο, δεν μίλησα.
1: Α, νόμιζα ότι δεν ακούγεσαι.
2: Είσαι
1: νόμιζα...
2: γυμνοσάλιαγκας.
1: Όπου γυμνοσάλιαγκας.
2: Δεν υπάρχει. Δεν το πιστεύεις αυτό που λες μέσα την καρδιά σου. Επίσης, σταμάτα να βάζεις τον κόσμο να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει ότι ακούει την εκπομπή για σένα, βρε ψεύτη.
1: Εννοείται. Ότι έκανα, δεν κατάλαβα.
2: Δεν έβαλες χθες πάλι ένα φίλο σου να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει ότι ακούει
1: την εκπομπή για σένα? Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλα τα σώματα ασφαλείας που μας ακούνε. Είναι όλοι συντονισμένοι. Αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικό. ΕΚΑΒ και τα λοιπά είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8. Εχθές λοιπόν είχαμε τη γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου,
2: όπου... στην οποία και ποιος έπαιξε μουσική άραγες
1: δωρεάν.
2: Μα αυτό γιατί μας το λες κάθε φορά?
1: Όχι, το λέω για να μην παρεξηγηθούμε. Κατάλαβε. Χορηγία τέλος πάντων. Ποιος έπαιξε μουσική? Εγώ. Ο Γιώργος ο Μάρτης. Ανέβασα και μια φωτογραφία χθες. Like father, like son. Εντάξει, μα είναι τώρα το παιδί.
2: Θα το κάνετε DJ, θα το κάνετε DJ.
1: Από τον πατέρα του, από τον πατέρα του. Ναι. Του είχα δώσει το μικρόφωνο εκεί πέρα και είχα βάλει το τραγούδι το για, σε κάποια φάση στο τέλος έβαλα το για την επόμενη. Και του είχα δώσει το μικρόφωνο και έλεγε για την επόμενη, σου μάθα να φέρεις. Το παιδί μεγαλώνει.
2: Πονεμένο παιδί.
1: Ναι, πονεμένο, ναι.
2: Τι θα έχει ζήσει και αυτό το παιδί?
1: Τέλος πάντων, και εχθές όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα μου λέγανε ότι ακούν την εκπομπή για μένα γιατί είμαι καταπληκτικός. Λέω, κάτσε να πάρουμε τη μάνια, λέω, να το πούμε. Λέω να. Και σε πήρα για άλλη μια φορά τηλέφωνο. Πού ήσουν,
2: πού ήσουν?
1: Ναι, πού ήσουν, γιατί δεν. Σε έβλεπα αντιμένη, βαμμένη, περιποιημένη με κάτι.
2: Στη δουλειά ήμουνα.
1: Α, με κάτι ραντάκια, κάτι.
2: Στη δουλειά ήμουνα. Χθες δηλαδή οι φτωχοί δουλεύουμε πρωί, απόγευμα, βράδυ, ξημερώματα.
1: Α, έτσι πάει.
2: Βεβαίως.
1: Τι ώρα, αφού σε πήρε 9 ώρα το βράδυ, τι ώρα κλείνει?
2: Τι λες, μωρέ, με πήρε 9 ώρα το βράδυ.
1: Το Money D Clothing Bar, τι ώρα.
2: Κατά τις 8 με πήρες, μωρέ.
1: Α, κατά τις 8.
2: 9 κλείνω με 9.
1: 9.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
2: Αγαπημένοι φίλοι, η Μάνια η Δανδουλάκη.
3: Αγαπημένοι φίλοι, ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
2: Μα δεν το λες, δεν σου βγαίνει με την ψυχή σου, δεν το λες.
3: Αφού σε συχαίνομαι κατά βάθος.
2: Ωπορε φίλε, μα πρέπει να το πεις, δηλαδή να δώσεις τέτοιο.
3: Έτσι θες να κάνω σαν το γυρολόγο να φωνάζω.
2: Όχι ρε φίλε, να το πιστεύεις αυτό που λες.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Εντάξει, το έχουμε
3: σε κουβαλήσαν εδώ πέρα, σε βάλανε στο κεφάλι μου.
2: Ναι,
3: θες να χαίρομαι κιόλα.
2: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
3: Έλα μωρέ, ψέματα λέω.
2: Ναι.
3: Να πούμε μια καλημέρα.
2: Καφεδάκι έβερσα το κακάο.
3: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Να πούμε μια καλημέρα στο κακάο. Πάω στην Ινμπέκερη που πήγα εγώ και πήρα τα καφεδάκια μας. Παναγιώτης δεν τα παίρνει ποτέ. Παστέλνει άλλους και τα παίρνουν. Να πάτε και εσείς πιτσουλάκι κλάνθη γωνία. Μπορείτε να παραγγείλετε και μέσω του eFood. Τρομερούς καφέδες, γλυκά, αλμυρά και φυσικά τα viral, τα γλυκάκια έτσι που μοιάζουν με φρούτα. Mediastorm στην παρέα μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171 και φυσικά στην παρέα μας ο Λαβύρινθος. Ο Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο 67 μέχρι και ο Πάπας προχθές. Είδα κάτι βίντεο που κυκλοφορούν. Κάνε μια περιοδία ο Πάπας και τα λοιπά και χαιρετούσε τον κόσμο. Εκεί μια στιγμή έκανε έτσι τα χέρια του. 67 μέχρι και ο Πάπας μας αντιγράφει. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος. Ναι, όχι, Πάπας, ναι.
3: Καλά, ο Πάπας φτάνει, μην
2: ναι, 67, να σου πω κάτι. 67 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6, είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης όπου βρίσκουμε unisex t-shirt, funky cultures, περίεργα μοντέρνα σχέδια και βρίσκουμε αυτά τα που είναι στα πλαστελίνες, πώς τα λένε αυτά, τα
3: αντιστρες.
2: Τα αντιστρες και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου, Μάνια.
3: Από τη φάτσα του καταλαβαίνω τι αηδία θέλει να πει.
2: Τρεις ήταν οι μεγάλοι άντρες στην ιστορία. Ο Ιούλιος Κέσαρας, ο Ιουνστινιανός Αύγουστος και ο Παναγιώτης Μάρτης.
3: Θα το να απαντήσω.
2: Όχι, θα το κάνω τραγούδι αυτό. Τρεις ήταν οι μεγάλοι άντρες στην ιστορία. Ιούλιος Κέσαρας, Ιουνστινιανός Αύγουστος και Παναγιώτης Μάρτης. Εσύ δεν είσαι για. Τι να σε βάλουμε, Μάνια Δανδουλάκη, είναι κανένα επίθετο σημαντικό.
3: Με δουλεύει.
2: Τι ήσουν να μάθω.
3: Εμένα αρχικά με ρωτάνε όλη τη σχέση έχω με την Κάτια Δανδουλάκη. Εσένα σε έχει ρωτήσει κανεί, αν έχει καμιά σχέση με τι, με το μήνα, το Μάρτιο.
2: Με την Κάτια Δανδουλάκη δεν με έχει ρωτήσει κανένα. Όχι, εντάξει.
3: Εμένα όλοι με ρωτάνε.

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Φαϊτικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
9: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
10: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
11: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
12: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Αφρόλου Τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Lipton Ice Tea 500 ml, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Χαρτί κουζίνας 600 γραμμάρια Mama Soft 2,15.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος.
2: Αμέσως να με κοιτάξει έτσι.
1: Ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που είναι
2: good morning.
1: Που είναι συντονισμένος τώρα και ξύπνησε πριν από λίγο 9 και 9 και πίνει καπουτσίνο σκέτο στο σπίτι. Αστείο,
2: Δεν τρέπεζε.
1: Καθόλου. Η Μάνια Ιδανδουλάκη, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει όρεξη, θέλει να σας πει τον καιρό, λέει σήμερα.
2: Βεβαίως να σας τον πω τον καιρό. Πότε σας χάλασα ο χατήρι.
1: Εννοείται. Διότι ο καιρός ήταν είναι καταπληκτικός, κάνει λιακάδα.
2: Μόλις οι μαζεσταίνες είπε μέσα σήμερα.
1: Όχι, εγώ καλά είμαι, Μάνια. Απλά θεωρώ ότι κάνει λίγο κρύο τα βράδια. Δηλαδή όταν είσαι έξω. Μετά
2: έξω στο Χουδέτσι, στο Ηράκλειο.
1: Έξω στο δρόμο γενικά. Χουδέτσι, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάνει λίγο κρύο. Δηλαδή, λίγο ψύχρα, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, κάνει.
1: Δεν είναι ότι όπως είσαι τώρα με το κοντομάνικο, αμάνικο, τι φοράς τώρα, να τυραντάκι έξω. Ας πούμε, νομίζω κάνει λίγο κρύο.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ και χθες έτσι κάπως ήμουνα και δεν κρύωνα που πήγα μια βόλτα στα λιοντάρια, έτσι λίγο περπάτησα.
1: Εντάξει, μας υπερπάτησες. Έκανε

0: Καλά, εγώ κάνω και καύσεις.
1: Καλά, είσαι και ερωτευμένη αυτή την περίοδο και δεν. Εντάξει. Βράζει το αίμα, βράζει.
0: Πρωί, 9 και 10 θα με δαιμονήσει.
1: Βράζει το αίμα σου. Την καλημέρα μας στο Κάραβελ. Να, εκεί πρέπει να πας στο Κάραβελ που έχουν πολύ ωραίο. Ρομαντικά δείπνα κάνουν εκεί. Είδες που στο είπα. Είναι και adults only το Κάραβελ. Στην Αμουδάρα. Σημειώστε ένα τηλέφωνο για να κάνετε κράτηση. 28 18 24 7 24. Στο Caravel Adults Only στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού. Έχει πολύ ωραίο έτσι αυτό, ατμόσφαιρα, πολύ ωραία μουσική. Έχει πάει και η Μάνια, έχω πάει και εγώ. Και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Caravel στην Αμουδάρα. Να φάτε και πώς το λένε, ξαπλώστε το πρωί. Παραλία πολύ ωραία από κάτω κτλ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να πούμε τον καιρό?
0: Σαν έτοιμη από καιρό.
1: Μισό λεπτό, 1, 2, 3.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, στα μέσα της εβδομάδος, Τετάρτη 10 του Ιούνιου, είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου. Θα φτάσουμε και τους 30 σήμερα, έτσι για να σας προειδοποιήσω. 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 28, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο στους 27 με 28 τη μέγιστη, 4 μποφόρ βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανία είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια φυσικά. Κάτσε μωρέ να δω μια ολιά το Σαββατοκύριακο που συζητάγαμε. Ο Χριστός και η Παναγία, 32 βαθμοί θα πιάσει.
1: Εσύ μας έλεγες κάτι για βροχές εχθές, κάτι για βροχές μας έλεγες.
0: Είπα να ποντάρω, αλλά αυτή είναι η ζωή μου.
1: Να μην ποντάρεις, να μην ποντάρεις.
0: Μα 32 έχω γάμο εγώ, πώς το πάω. Τι θα βάλω.
1: Ναι, καλό είναι, καλό είναι. Και εμείς έχουμε γάμους και έχουμε και ένα μεγάλο γάμο αυτό το Σάββατο.
0: Πάλι θα γδυθώ και θα μου λέτε γιατί γδύνομαι. Ναι. Μα κάνει ζέστη, τι να τη δω.
1: Έχουμε ένα μεγάλο, παίζω δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο γάμο αυτό το Σάββατο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μα τι θα έπεσε, μικρούς θα έπεσε εσύ.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Γιατί
0: είναι
1: εγκόγνητο, είναι πριβέ και τα λοιπά.
0: Πάντως
1: θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα έχει και λίγο live, θα έχει και κάτι εκπλήξεις και τα λοιπά. Και θα παίξουμε μουσική, θα είναι πολύ ωραία αυτό το Σάββατο.
0: Εκπλήξεις θα έχει ο γάμος.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω τώρα, θα ανεβάζω και φωτογραφίες το Σάββατο. Κάτσε να πάμε εκεί στο event και τα λοιπά και θα.
0: Καλώς, καλώς.

0: Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 10 58. 6970 11 10 58. Και να πάω να διαβάσω το μήνυμα εδώ του Σταμάτη. Λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα.
2: Καλημέρα Σταμάτη.
1: Και στην ξεχωριστή θέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Θεά, εμένα λέει.
1: Αποκλείεται να λέει θεά. Αποκλείεται.
2: Θεά λέει και είναι τα φενιά.
1: Δεν είναι τα φενιά.
2: Εγώ λέω. Μα δεν είναι τα φενιά.
1: Θεά, λέει στην καλύτερη θέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Και καλά είναι
2: τι
1: κάπου.
2: Λέει, καλντέρα είμαι.
1: Μα δεν λέει μάνια. Δεν λέει.
2: Μα εμένα λέει.
1: Καλντέρα λέει.
2: Εμένα λέει σου λέω, αφού κάθε μέρα με λένε θεά του ελληνικού ραδιοφώνου. Ξέρω εγώ.
1: Όχι.
2: Godness.
1: Η θεά του ελληνικού ραδιοφώνου είναι η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου.
2: Όχι, όχι, αυτή είναι η Βασίλισσα.
1: Α, η Βασίλισσα τη πρωινή ζώνη.
2: Είναι η Βασίλισσα. Εμά και τη θεά θα μα πάρει.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι.
1: Έχεις δίκιο. Η Βασίλισσα τη πρωινή. Θεά.
2: Την Τινάρα τη βλέπω τώρα πίσω στι μεγαλοθόνε, στι γίγαντο οθόνε.
1: Στι πενιντάρε οθόνε.
2: Έτσι, έτσι.
1: 8 χρόνια χωρίς τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Για πάντα ανάμεσά μας. Ξέρεις ποιος είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος?
2: Ναι, μωρέ, πότε με
1: ποιος είναι?
2: Ο πατέρας του Γιαννακόπουλου.
1: Του GPT.
2: Του GPT, δεν το λέω και λάθος.
1: Ο οποίος τράκαρε χθες το βράδυ.
2: Καλά αυτός.
1: Τι, εντάξει. Τι καλά αυτός, δεν καταλαβαίνω.
2: Τίποτα.
1: Είχε ένα ατύχημα ο άνθρωπος εχθές το βράδυ. Ο influencer είχε ένα ατύχημα εχθές. Δεν έπαθε τίποτα.
2: Εσύ κοροϊδεύεις τώρα, δεν κοροϊδεύω εγώ.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω.
2: Influencer... Ποιος είναι μωρέ influencer?
1: Influencer το έκανε ανακοίνωση Ολυμπιακός και είπε ο γνωστός influencer που εδώ και Ολυμπιακός.
2: Ψέματα λέει.
1: Αλήθεια, ναι, ναι.
2: Δεν τα καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι, έβγαλε ανακοίνωση Ολυμπιακός γιατί ήθελα να πει κάτι γιατί που μπήκε μέσα προχθές το δεύτερο αγώνα κτλ. Και λέει ο γνωστός influencer που μπήκε μέσα στον αγώνα κτλ. Λοιπόν, το βράδυ είναι το άλλο ματς. Να ξεμπερδεύουμε, να τελειώνουμε, να δούμε τι θα γίνει επιτέλους. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Απόψε το βράδυ είναι το τέταρτος τελικός. Για να δούμε αν θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ όπως σήκωσε και την Ευρωλίγκα, ή αν θα πάνε στο 2-2 και μετά θα πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Να δούμε τι θα γίνει τελικά εκεί στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα. Το βράδυ είναι, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Το βράδυ θα δούμε τον αγώνα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα πούμε λίγο για τη Ρία Ελληνίδου που ήταν καλεσμένη εχθές στο Γρηγόρη τον Αρναούτο. Να παίξουμε λίγο Σάγι Ρουβά. Θα βάλουμε το Μίσκο Γκέρλ. Συγγνώμη, το.
2: Μίσκο.
1: Μπερδεύτηκα, εντάξει, Disco τι λένε. Disco Girl.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6 ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, ήδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους, με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωρίς. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events. 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνικής, 2814-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8.
10: Δώσε ένταση.
11: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον

0: Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Να καλωσορίσουμε το Μανώλη το Φουρναράκι που ήρθε εδώ με τα καφεδάκια του από το Cacao Pastry and Bakery.
2: Ξαναπίες, ρώτα, είχα πάει το πρωί, είχα πάρει εγώ. Δεν στο είπαν τα κορίτσια.
1: Δεν στο είπαν και τα παιδιά. Μα παίρνει διπλού και τριπλού καφέδε εδώ
2: μέσα. Μόνο σε μένα δεν έφερε. Έφερε για σένα και έφερε και για τον Παναγιώτο το δεύτερο καφέ.
1: Μα έφερε και κάτι.
3: Ντόνατς
1: να φάμε εκεί. Μα είσαι καταπληκτικό, ρε Σιμάνολη. Τέτοιο κουβαλητή, δηλαδή τέτοιον άντρα.
2: Τυχερή γυναίκα σου.
1: Τυχερή η Μαρία.
2: Έχει μιλήσει με το Τζακ Πότσο Τζόκερ.
3: Αν κάνατε μεσημέρι που πει, θα φαίνατε Κριστό, αλλά.
1: Ναι, η Μαρία η.
2: Ναι, βάζει ιδέε μα πει ώρα ξαναρχόμε και το μεσημέρι.
1: Πώ τη λένε Κουνουπιδάκι, πώ τη λένε. Τη γυναίκα
3: Παπαδοπούλου.
1: Σου. Παπαδοπούλου, ναι.
2: Μα έχει πρόβλημα.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή το πατρικό τη είναι Βερικοκάκι.
2: Το θυμάμαι.
1: Βερικοκάκι.
2: Ήταν αστεία την πρώτη φορά που το πες.
1: Ναι, τι Βερικοκάκι, τι Κουνουπιδάκι. Το ίδιο κάνει.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σα πω τώρα εδώ πέρα σε ένα θέμα που διαβάζω. Είδα και εγώ τα stories, βέβαια, χθε. Στην Αθηνά Οικονομάκου έχει γενέθλια η κόρη τη, 5 ετών εγνησία.
1: Χρόνια πολλά. Αθηνά Οικονομάκου, το ξέρω ότι είσαι ερωτευμένη μαζί μου, το ξέρω. Αλλά να ξέρει ότι.
2: Τι είναι Κάρεν αυτή.
1: Αυτή την περίοδο δεν μπορώ γιατί ζορίζομαι. Έχω πολλή δουλειά με γάμους και τέτοια. Δεν μπορώ να.
2: Από χειμώνα. Θα είναι λίγο πιο λάσκα.
3: Από Σεπτέμβρη.
1: Όχι, Σεπτέμβρη. Έχουμε... Από Νοέμβριο. Νοέμβριο. Από 10 Νοέμβρη στέλνε μου πάλι.
2: Άκου τώρα. Της έκανε ένα πάρτι. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Πρέπει να είναι 52 μέτρα το candy bar. Εγώ που θα κλείσω τα 30 φέτος δεν έχω κάνει τέτοια γενέθλια ποτέ. Και οι άλλοι 5 χρονών. Έχει κάνει καλύτερα.
1: Ναι, στα γενέθλιά σου, Μάνια, που θα τα κάνεις, θα παίξω εγώ μουσική. Δώρο.
2: Μα τα ακούς αυτά που λέει.
1: Ναι.
2: Αυτό θα γίνει όντως, γιατί για το γάμο είσαι παντρεύω, δεν θα παντρευτώ. Θα παίξεις. Α, ψέματα. Όπως έπαιξε και στα εγγένεια, που ακόμα σε περιμένω.
1: Όχι. Κανονικά στα εγγένεια δεν είχα δουλειά, δεν μπορούσα να έρθω. Γιατί τα κάνεις Παρασκευή και δούλευα. Παρασκευή
2: δεν. Συγγνώμη, πρέπει να κάνουμε τα εγγένεια Δευτέρα.
1: Δεν κάνουν τα εγγένεια Παρασκευή. Εγγένεια που δουλεύουν οι μεγάλοι DJ της Ελλάδας.
3: Από Δευτέρως Πέμπτο κάνουν.
1: Δευτέρως Πέμπτη, καλά. Για μη σου
2: για πες.
1: Ναι, αν όχι Δευτέρα, γιατί είμαστε κουρασμένοι από το Σαββατοκύριακο.
3: Τρίτη,
1: Τετάρτη, Πέμπτη κάνουν τα εγγένεια οι άνθρωποι.
2: Λέγε, και εγώ θα ψάξω ωστόσο τη μέρα.
1: Λοιπόν, βρες την ημερομηνία που θα το κάνεις, αλλά να έχω κενό. Μην το κάνεις Σάββατο.
2: Όχι, θα κάνουμε μεγάλο event.
1: Σε καμιά βίλα και.
2: Είναι Πέμπτη, Σάββατο θα το κάνουμε. Νοέμβρη μήνα, θα
1: Α, Νοέμβριο
2: είναι.
1: Ωραία. Ωραία. Εγώ θα παίξω.
3: Δουλεύει Σάββατο, ρε Σπανάκι.
1: Α, ναι, δουλεύω Σάββατο.
2: Ένα παρέζε, ρε πω.
1: Τέλος πάντων. Κλείστο τώρα, εσύ και βλέπουμε τώρα. Θα
2: κατάλαβα.
1: Με το Μανώλη.
2: Θα έρθει ένα τέταρτο.
3: Μαζί θα έρθουμε.
2: Θα έρθει να κάνει την έναρξη.
1: Ρε, εσύ σου λέω θα έρθουμε. Άμα σου λέω. Πόσα άτομα θα καλέσει.
2: Δεν ξέρω, δεν μου έχουν μείνει και πολλοί φίλοι πια.
1: Εντάξει.
3: Η τρίλο θα
2: παλιά είχα πιο πολλού.

0: τραγούδια σου.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όλοι ακούνε. Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.
4: Επιτυχίες.
3: Μόνο.
5: Να διαβάσω εδώ ένα μήνυμα. Λέει καλημέρα Παναγιώτη και Μάνια. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνουμε σχολείο. Σήμερα κάναμε κοπάνα και συνεχίζουμε να σας ακούμε.
6: Καλά κάνετε. Και εγώ μην θέλω να κάνω μια μέρα κοπάνα, αλλά δεν με αφήνει αυτός.
5: Την καλημέρα μας, Θοδωρής και Βλαδίμηρος. Αν μπορείτε, βάλτε το φέρτο. Φέρτο μας, φέρτο μου, φέρτο. Φέρτο μας, φέρτο μου, φέρτο. Ακύλα, ακύλα.
6: Ακύλα, ακύλα.
5: Ακύλα. Λοιπόν.
6: Τώρα έχει βγάλει και το πάρτο, το ξέρει.
5: Ναι, έχει βγάλει άλλο τραγούδι, το φέρτο και το επόμενό του είναι το πάρτο. Δεν μου λες, ο Λευτέρης Πανταζής ανοίγει σου βλατζίδικο, φίλε, στη Θεσσαλονίκη.
6: Δεν με ενημέρωσε για το opening.
5: Δεν σε πήρε τηλέφωνο.
6: Όχι, και εγώ στα σουβλάκια πάω πάντα. Δεν ξέρω γιατί.
5: Με πήρε τηλέφωνο για να παίξω τα εγγένεια, αρέσει.
6: Είστε κλεισμένο.
5: Ναι, όχι, θα πάω τελικά. Θα πάω γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Ανοίγει ένα σουβλατζίδικο και λέει, έκανε κάποιες δηλώσεις. Λέει οι τιμές του καταστήματος θα είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο budget μιας μέσης οικογένειας.
6: Τι θα είναι, 1 ευρώ το σουβλάκι.
5: Δεν ξέρω. Μεγάλες χορταστικές ημερίδες. Λέει, στόχος είναι να προσφέρουμε ποιοτικό, γευστικό και πλούσιο φαγητό που θα ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη. Ορίστε. Πανταζής σουβλατζίδικο.
6: Πανταζής. Έτσι λέγεται Πανταζής.
5: Όχι, ρε, εσύ, εγώ.
6: Α, θα μπορούσε, ρε, φίλε.
5: Λέγεται Πανταζής μέσα στην καρδιά μου. Έχει βγάλει τραγούδι αυτός που λέγεται έτσι. Πανταζής μέσα στην καρδιά μου. Πανταζής. Αυτός έχει πει και τη μεγάλη επιτυχία του. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό?
6: Ναι, βεβαίως.
5: Και η μεγάλη επιτυχία του Λευτέρη Πανταζή. Το έρχεται, έρχεται. Λοιπόν, αυτά.
7: Και το άλλο, άλλη επιτυχία μεγάλη.
5: Ναι, ποιο?
7: Ναι.
5: Α, ναι, και την άλλη επιτυχία. Ναι. Εγώ εσένα σκέφτομαι. Αυτά είναι τραγούδια, ρε
7: Σύμ. Αυτά είναι.
5: Δεν ξέρω να γράφονται τέτοια τραγουδιά, γιατί το άλλο. Εντάξει, δεν είναι του Πανταζία, είναι άλλο που είναι το Μαντουβάλα. Δεν ξέρω να γράφονται τέτοια τραγουδιά.
6: Ευτυχώς δεν λες.
5: Γιατί το άλλο το τι. Ή το άλλο το δυνατά. Τα χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Αυτά είναι τραγούδια, ρε. Συμφωνείς, Μάνο?
6: Κύριε των δυνάμεων, τι άλλο θα ακούσω πια.
5: Άρε Μάνια Δανδούλοβης. Λοιπόν, άκου, έχεις επιλογές.
6: Ναι.
5: Μπορώ να σου βάλω και τη Γαρμπή.
6: Ναι.
5: Μπορώ να σου βάλω Σάκη Ρουβά.
6: Όχι.
5: Μπορώ να σου βάλω Πέγκι Ζήνα. Μπορώ να σου βάλω Αποστολή Αζώη το lipstick.
6: Ναι, αυτό θέλω.
5: Αυτό εννοείται, αυτό θα βάλω.
6: Αυτό θέλω, αφιερωμένο σε όλους μου τους κολλητές που έχουν προσπαθήσει να τις κοροϊδέψουν κάποια κακά παιδιά.
5: Ναι. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Έχουμε και παιχνίδια και δώρα και διαγωνισμούς. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
14: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος,

0: Music Club. Music Club. Music Club. Music Club. 105,8.
1: Εννοείται ότι μπορείτε να βρείτε τη Μάνια στο Instagram, δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια. Εμένα, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Το Μανώλη σαν Μανώλη Φουρναράκι στο Instagram. Βέβαια. Και η ώρα είναι 10:08.
2: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Μπορείς να βγάλεις τη φωτογραφία την προηγούμενη που είναι κάτι φαντάρι από το σένα? Δεν μπορώ να τη βλέπω.
1: Α, είναι ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
2: Όχι.
1: Α, είναι ο Γιώργος ο Κοκολοδημητράκης.
2: Δεν είναι ωραία φωτογραφία.
1: Μεγάλη παρέα εδώ πέρα. Τόσα κοπέλια που δουλεύουν εδώ. Πρέπει να ξυλώνεται πολύ το αφεντικό εδώ πέρα.
2: Ναι, μα είναι γνωστό αυτό και το αφεντικό είναι ξυλωμένο.
1: Ναι. Πολύ χρήμα εδώ πέρα. Ανθρώποι έρχονται πάνω,
2: ναι,
1: κάτω, δουλεύουν.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλο team. Μεγάλο.
3: Την είπα προχθές. Κάθε μέρα μου στέλνει λεφτά.
1: Ναι, σου περνάει.
2: Εντάξει, σου λέει κάτσε κάπου, όπα.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο τώρα.
1: Να, είδε, χτύπησε το τηλέφωνο σου.
2: Να το, η κατάθεση είναι.
1: Λοιπόν, ακούστε το. Σκάει ένα ηφαίστειο.
2: Αστείο θα πει.
1: Όχι, δεν είναι αστείο, είναι μια σοβαρή είδηση. Σκάει ένα ηφαίστειο, παιδιά, κάπου εδώ κοντά μας. Ακούς Μάνο και εσύ?
3: Παρακαλώ.
1: Σκάει ένα ηφαίστειο κάπου εδώ κοντά μας. Η λάβα καίει τα πάντα και πλησιάζει ένα χωριό. Οι κάτοικοι τρέχουν να σωθούν. Η λάβα φτάνει στο πρώτο κτίσμα, στο πρώτο σπίτι του χωριού, το οποίο πρώτο κτίσμα του χωριού είναι μια κάβα. Κάβα.
2: Κάβα, το καταλάβαμε, κάβα.
1: Πριν την κάψει, η λάβα την κάβα. Ναι. Η λάβα την κάβα.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Ανοίγει η γη και η λάβα περνάει από κάτω. Οπότε το χωριό γλιτώνει. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα?
2: Δεν ντρέπετε τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή? Δεν το έχει σκεφτεί πολλές φορές ότι έχουμε μία ευθύνη για τον κόσμο που μας ακούει? Ξέρω εγώ.
1: You're my lover, undercover.
2: Σ' άρεσε εσένα, σ' άρεσε. Ρε φίλε, ντροπή. Ντράπηκε και ντροπή.
1: Έχω κι άλλα να σας πω τέτοια.
2: Αυτό φοβόμαστε.
1: Δηλαδή τέτοια με ηθικό δίδαγμα, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι το φόρτε μου εμένα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Βλέπω τώρα από πίσω στις γιγαντοοθόνες.
1: Ναι, ναι.
2: Με έχεις κάνει παναδύνατη.
1: Παναδύνατη σε έχω κάνει.
2: Παναδύνατη παραμάνα. Είσαμε 60 κιλά κάτω πρέπει να με έχεις κάνει. Δηλαδή να με δει η μάνα μου θα πει, ήταν αυτό το κοπέλι.

0: Έχει βγάλει ο Δήμος ο Αναστασιάδης,
1: ο απμένος,
0: ο οποίος έχει γίνει τώρα viral, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο καιρό.
2: Σωστά.
0: Έχει βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ.
1: Παύλα, ποιο θέλω να ακούσουμε?
0: Ολοκληρωμένο CD. Ναι, παιδάκι μου, πες μου.
1: Το «Στα λόγια μείναμε», που είναι από τα καινούργια του. Λέει «Στα λόγια μείναμε».
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Έλα,
0: δεν το
1: έχω ακούσει.
0: «Στα λόγια μείναμε». «Στα λόγια μείναμε», αλλά εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: «Στα λόγια μείναμε».
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ γνωστό.

0: Ρε εσύ, έγινε πολύ viral στο TikTok.
1: Ναι, ρε Σιμάνια, και επειδή έγινε viral στο TikTok, παίρνω το παίξω μέσα
0: εδώ. Είναι καινούριο. Ρε καλά, εδώ πέρα παίζει άλλου κι άλλου αυτό το σταθμό.
1: Μάνια.
0: Μην το ανοίξω τώρα.
1: Μάνια, άκουσε.
0: Μου βγάζουν τραγούδια. Το Δήμο θα τα παίξει.
1: Το Δήμο Ηρακλείο, άμα θες μπορώ να παίξω. Εν τω μεταξύ, πότε θα ξεκινήσουν, επειδή φτιάξανε το δρόμο εδώ πάνω.
0: Καλά. Κάθε μέρα θα κλείνουν τώρα, κάθε δύο μέρες θα κλείνουν και ένα άλλο κομμάτι του κέντρου. Δηλαδή, εμείς να γίνουμε. Να πεταλώνουμε τζιτζίκια. Δεν θα κατεβαίνει ο κόσμος να ψωνίσει.
2: Ναι, ναι. Η δημοκρατία είναι τώρα.
1: Η δημοκρατία είναι τώρα,
2: ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, είμαι σίγουρος ότι τώρα που φτιάξανε εδώ την Αβέροφ, μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα περάσουν να βάλουν οπτική. Να...
0: Σίγουρα!
1: Σίγουρα!
0: Σίγουρα! Ένα αυτό και δύο, άμα πεις τίποτα. Το ζήταγα προχθές και λέμε, μα δεν είστε με τίποτα ικανοποιημένοι, λέει.
1: Ναι.
0: Γκρινιάζεται ότι δεν κάνουν τίποτα. Τώρα που κάνουν πάλι γκρινιάζεται. Μα τον Ιούνιο θα φτιάξει τους δρόμους που όλο το χειμώνα έκανε ζέστη. Τον Ιούνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα
1: ναι,
0: τώρα. Ναι.
1: Συμβαίνουν, μάνια συμβαίνουν.
0: Όχι, μόνο στο Ηράκλειο συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, αλλά σε παρακαλώ, θέλω να ερεμήσεις γιατί είναι πρωί τώρα και μην μου πάθει. Μην μου πάθει τίποτα. Μόνο μου ανεβάζει πίεση τώρα πρωί-πρωί.
0: Σου είπα, πήγα στο γιατρό προχθές και μου λέει: έχετε λίγο ανεβασμένη πίεση, κυρία Δανδουλάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να του πει και αυτό, ανθρώπου, για αυτά που ζω κάθε μέρα.
1: Υπέρταση, μάνια. Έχει πιεσόμετρο ή μια και το, να μου το φέρει αύριο πέρα να μου το φέρει να μετρήσω ότι πρέπει να μετράω.
0: Ω, τι τραγουδάρα να φτιάξει
1: το πρωί πρέπει να μετράω την πίεση, λέει πριν πιο καφέ. Ναι, ναι.
2: Πριν δεις τη μάνια.
1: Πριν δω τη μάνια πρέπει να μετράω. Ναι, πριν δω τη μάνια πρέπει να μετράω εδώ πέρα, ε. Όλα καλά εδώ, εντάξει.

0: παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Η ώρα είναι σχεδόν 10.30.
2: Ναι.
1: Θα δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Τώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στο αγαπημένο μου Ελπουέρτο, στον παραλιακό εκεί της Χερσονήσου. Ένα καταπληκτικό μαγαζί με θέα εκεί, το απέραντο το γαλάζιο. Λοιπόν, και θα σας δώσουμε ένα τραπέζι 4 ατόμων με κοκτέιλάκια. Τρομερά κοκτέιλ έχει το Ελπουέρτο, να το θυμάστε αυτό. Και πώς θα το παίξουμε, φυσικά με το Find the Rewind.
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Θα πάρετε 4 κοκτέιλ από το Ελπουέρτο στην Χερσόνησο, το πολύ ωραίο αυτό μαγαζί, μεξικάνικο είναι,
3: σωστά,
1: και τα λοιπά. Αλλά έχει και πολύ ωραία κοκτέιλ, οπότε είτε μπορείτε, να πάτε 4 άτομα να πιείτε από ένα κοκτέιλ, είτε μπορείτε να πάτε 2 άτομα να πιείτε από 2 κοκτέιλ. Συμφωνούμε. Θα κάνουμε μια πρόβα τώρα με το παιχνίδι Find the Rewind, με την Μάνια εδώ, αλλά και τον Μάνο το Φουρναράκι, θα παίξει και ο Μάνος. Θα κάνουμε μια πρόβα για να καταλάβετε το παιχνίδι και μετά θα παίξουμε και με τους ακροατές για να δώσουμε το δώρο. Συμφωνούμε όλοι.
2: Ναι.
4: Συμφωνούμε.
1: Το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind, δηλαδή παίζουμε το τραγούδι ανάποδα και πρέπει να βρείτε ποιο τραγούδι είναι.
2: Τώρα είναι δοκιμαστικό, δεν παίζει.
1: Είναι δοκιμαστικό. Κάποιες φορές το τραγούδι είναι καινούριο, κάποιες φορές το τραγούδι είναι λίγο πιο παλιό. Ας πούμε, προχθές είχαμε βάλει την Κατερίνα Γιώγιου για την επόμενη. Ναι. Άλλες φορές βάζουμε κάποια άλλα πιο παλιά κτλ.
2: Έλα, βάλτε να το βρω.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν, σας εύχομαι. Σήμερα είναι λίγο δύσκολο.
2: Ναι, ενώ τις άλλες μέρες.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Μας το βάζει από το τελευταίο κουπλέ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα με το 1, με το 2, με το 3.
2: Χαζός είναι.
1: Όχι, δεν είμαι χαζός. Μα γιατί με λες χαζό, δεν καταλαβαίνω.
2: Εσύ τώρα κατάλαβες ποιο τραγούδι. Είπε κάποιος λόγια αρχικά.
1: Έλα, Μάνια, σε παρακαλώ.
2: Εσύ δεν άκουσα να.
4: Αυτό. Το φτιάχνει τώρα, το βάλε λάθος.
1: Όχι, δεν το βάλα λάθος. Κανονικά το βάλα, σας παρακαλώ. Εσείς δεν ακούσατε. Να το ξαναβάλω άλλη μια φορά.
2: Κορμί και αλάτι.
1: Μα κάθε φορά που βάζω ένα τραγούδι, το κορμί και αλάτι μου λέει. Δεν είναι το κορμί και αλάτι, ρε φίλε. Άστε να μιλήσει ο άνθρωπος εδώ πέρα να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, είναι Μαρινέλα.
1: Ωραία, σας ακούω.
2: Είναι Μαρινέλα, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
4: Πολύ να είναι.
1: Κοντά έπεσε ο Μανώλης ο Φουρναράκης. Κοντά, πολύ κοντά, είπε ο DJ.
2: Δηλαδή, ο άνθρωπο μου έχει βάλει ταξίδι πώς ήταν, τραγούδι τη μεταπολίτευση.
1: Ποια μεταπολίτευση, σιγά μη σου βάλα και τον εθνικό ύμνο, ρε η Μάνια. Έλα, εύκολο είναι, μωρέ η Μάνια τώρα.
2: Ωραία, εντάξει. Εγώ παρετούμε.
4: Μα να σου βάλω. Μια μέρα να βάλουμε σένα ένα τραγούδι.
2: Ναι, όμως, ρε, ο άσχετο.
1: Έλα, ρε, εσύ, εύκολο.
2: Για βάλτο. Πάμε για τρένα. Να, ρε, βλάκα, να.
1: Μαρινέλα μου πες, Μαρινέλα. Μα καταρχήν γιατί με λες βλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Με εκνεύρισες. Το πάμε για τρέλες σε ηχέλες μου έβαλες.
1: Ναι, γιατί.
2: Δηλαδή υπήρχε με αυτό το βρω.
1: Γιατί να μην το βρεις, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω.
2: Άμα είναι, βάλε μου το Χακούνα Μαντάτα, Τιμόν και Πούμπα αύριο. Αν δεν λέμε, με κάνει έξαλλη. Βάλε μου το Μπόπτο Σφουγγαράκι. Με δουλεύετε, ρε.
4: Βάλε το Ετιέτια.
2: Βάλε μου τον εθνικό ύμνο τη Ζουαζιλάνδη.
4: Βάλε το Ζεμπέκο τη Ευδοκία.
1: Βάλε το Ζεμπέκο τη Ευδοκία.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 220 902, καθώς και στα social media.

0: Είσαι έτοιμη?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Αφού δεν θα κερδίσω, δεν με νοιάζει.
0: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Τι δώρο δίνουμε?
1: Θα δώσουμε ένα τραπέζι με κοκτέιλ για 4 άτομα από το αγαπημένο μας El Puerto στο Χερσόνησο.
0: Πολύ ωραίο. Το παιχνίδι, το τηλέφωνο καταρχήν είναι το 2810 370888. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνουμε στον αέρα, παίζουμε μαζί. Να τον, κάτσε να μας πει ποιο τραγούδι είναι. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Ναι, την καλημέρα μας, τι κάνετε?
2: Δες καλά, εσύ?
0: Καλά, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Να το ξανακούσω.
0: Δεν το έβαλα. Πώς θα το ξανακούσεις?
2: Αυτό.
0: Κάτσα να το βάλω και θα.
2: Από τις διαφημίσεις γυρίσατε και το παίξατε και δεν πήρα πρέφα.
0: Είμαστε γρήγοροι, γρήγοροι είμαστε εμείς. Λοιπόν, έλα, καλημέρα. Πάει αυτή. Να βάλουμε λοιπόν το τραγούδι, να το παίξουμε και μετά να μας πάρετε τηλέφωνο να δούμε ποιο τραγούδι είναι. Συμφωνούμε. Να το βρει και ο δεύτερος για να δούμε. Παρακαλώ. Α, λέω.
1: Ωραίο. Μας δουλεύουνε σήμερα πάλι.
0: Το τραγούδι είναι αυτό λοιπόν, του Find the Rewind. 1, 2, 3.

0: Για πείτε.
1: Εγώ το βρήκα.
0: Σιγά που το βρήκα. Εσύ το είδες, δεν με σίγουρος.
1: Δεν το στορκίζομαι.
0: Στορκίζομαι.
1: Αφού...
0: Μισό λεπτό, περιμένετε να δούμε αν το βρήκε κανένας άλλος. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, καλά είμαι.
3: Του χρόνου.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά, ωραία. Το όνομά σας?
2: Χαρά.
0: Χαρά, είσαι η χαρά της ζωής.
2: Διπλώμα.
0: Ναι, για πες μας.
2: Λοιπόν, είναι η Άννα Βύση.
0: Μάλιστα.
2: Μαγκαβατούτ.
0: Μαγκαβατούτ.
2: Όχι.
0: Αυτό είχαν κάνει το βίντεο κλιπ τότε, το παλιό τραγούδι αυτό στη Σαντορίνη με τον
3: ναι,
0: άλλο.
3: Το τραγούδι είναι αυτό, επίση γυναίκα.
0: Τον λέγανε πάρει αυτόν που τραγουδούσαν μαζί το Μαγκαβατούτ. Δεν είναι το τραγούδι αυτό.
3: Μα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Και εσύ το Μαγκαβατούτ είχε καταλάβει.
0: Δεν είναι το Μαγκαβατούτ. Τι είπε, χαρά?
2: Η Βύση είναι σίγουρα.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι η Βύση. Ευχαριστούμε, χαρά. Πάει χαρά. Δεν είναι το Μαγκαβατούτ.
3: Θέλω να είσαι πιο ευγενικό με του ακροατέ μου.
0: Ευγενικό είναι.
3: Ευχαριστούμε, χαρά στα μούτρα.
0: Πώ να τη το πω,
3: να περιμένουμε, παρακαλώ.
0: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε, χαρά. Απαντάει άλλη. Παρακαλώ.
3: Δεν μπορώ, ωραία.
0: Θα το ξαναβάλω. Το ξαναβάλω άλλη μια. Ρεμίστε, ρε παιδιά, ρεμίστε. Σοβαρευτείτε εδώ πέρα. Για να δούμε ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Είναι το χανόμαστε.
0: Καλημέρα, καλά είσαστε?
4: Καλά είμαστε.
0: Καλά και εμείς. Εδώ πέρα η Μάνια είναι εδώ. Σας θαυμάζει τώρα, μου λέει για εσάς προηγουμένως. Μου λέει τι καλή κοπέλα είναι αυτή, μου λέει, που θα σας πάρει τηλέφωνο.
3: Το όνομά σας, αγαπητή?
4: Αριάδνη.
0: Η Αριάδνη, αυτό
3: ωραίο
0: μου λέει
3: όνομα.
0: Τώρα. Αυτό μου λέει. Η Αριάδνη μου λέει με το μύτο της. Γιατί παλιά έπαιζε λίγο ποδόσφαιρο και μύτουσε. Αριάδνη, ποιο τραγούδι είναι?
4: Χανόμαστε.
0: Α, πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να είναι το χανόμαστε.
3: Τίποτα, τα καλά της Δευτέρας.
0: Αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτό.
3: Τα καλά της Δευτέρας θα περάσουμε σήμερα.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας. Λοιπόν,
3: είχα
0: δεν είναι
3: τη Δευτέρα που το πάθαμε αυτό το πράγμα και κοντέψαμε να κλείσουμε 12.30 το μεσημέρι. Είχα πρόβα και μου έστελνε η πελάτη σαν μήνυμα και μου έλεγε: θα τελειώσετε, θα κάνουμε την πρόβα.
0: Έλα, μωρέ, ηρεμήστε, ηρεμήστε λίγο.

0: Ναι, εσείς δεν το βρήκατε που είσαστε εδώ, εγώ σας το είπα πιο.
1: Εγώ δεν το βρήκα.
0: Ναι, εσύ ούτε εσύ το βρήκες.
2: Όχι, όχι.
0: Τι να κάνεις. 2810-378-888 παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Η Μάνια θα σας δώσει τη δωράκλα σήμερα από το El Puerto.
1: Βεβαιότατα.
0: Που δίνει 4 κοκτέιλ η Μάνια. Μπράβο, Μάνια.
1: Ευχαριστώ, παιδιά μου, να είστε καλά.
0: 4 κοκτέιλ στο El Puerto για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Μεξικάνικο, στη Χερσόνησο. Να πάτε μια βόλτα να δείτε τη Χερσόνησο τώρα που έχουν σκάψει εκεί γύρω-γύρω, δεν έχει θέμα. Όχι, τα μαγαζιά θέλω να πω ότι.
1: Θέλω
0: να
1: μα πει που δεν έχουν σκάψει.
0: Τέλος πάντων, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε.
3: Καλά, εσύ.
0: Καλά και εμείς. Για πείτε ποιο τραγούδι είναι.
3: Βύση Ρουβάς, σε θέλω με θέλει.
0: Βύση Ρουβάς, σε θέλω με θέλει. Για κάτσε να βάλουμε να δούμε αν είναι αυτό. Ένα, δύο, τρία.
4: Σε θέλω.
0: Ναι.
1: Ο Ρουβάς το έλεγε.
0: Ο Ρουβάς το έλεγε, Σημάνια. Η Βύση με το Σάκι το Ρουβά.
1: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς μια Τετάρτη.
0: Η άλλη δεν το ξέρε, ρε. Το όνομά σου πώς είναι. Ωραίο. Πού είσαι, πηγάδι. Μ' ακούτε.
3: Ναι, Λένα.
0: Πώς.
3: Λένα.
0: Λένα.
1: Μπράβο, ρε Λένα. Μπράβο, ρε Λένα. Θες από, αν είσαι κάποιο υπόγειο να βγεις στον πρώτο όροφο για να μείνεις στη γραμμή να μου πεις τα στοιχεία σου. Γιατί δεν θα τα ακούσω.
3: Μ' ακούτε τώρα.
1: Προσπαθούμε, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Παναγία μου, πρέπει το τηλέφωνο σου πρέπει να είμαι σίγουρος ότι είναι το iPhone το 17. Σιγουρότατα. Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Σίγουρα. Για τέτοιο σήμα δηλαδή, έτσι που το ακούω. Δηλαδή...
1: Είσαι στα έργα του Καστελίου. Του Καστελίου τα έργα είσαι.
3: Έλα. Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε. Περιμένετε, Λένα, περίμενε στη γραμμή.
1: Περίμενε στη γραμμή να μου δώσεις τα στοιχεία σου, αγάπη.
0: Αυτό ήταν, το σε θέλω με θέλεις, παιδιά.
1: Χαμός, Μάρτι.
0: Μα που μου λέγατε, προλαβαίνω να παίξουμε άλλο ένα, ήρθε, δεν βιάζεσαι. Προλαβαίνω, προλαβαίνω.
1: Άντε να παίξουμε.
0: Προλαβαίνω άλλο ένα. Ένα κομμάρι, σημάνια. Ένα,
1: έλα.
0: Περιμένει ο κόσμος.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρα 10. Θα δώσουμε, θα παίξουμε άλλη μια φορά το παιχνίδι Find the Rewind, διότι η Μάνια είναι large σήμερα εδώ η παρουσιάστρια και θέλει να δώσει δύο δώρα, τέλος πάντων, στους φίλους ακροατές. Θα δώσουμε πάλι το ίδιο δώρο από το El Puerto στη Χερσόνησο.
2: Ναι.
1: Και θα δώσουμε.
2: Το παιδί είναι τρελό.
1: Θα δώσουμε 4 κοκτέιλάκια για να πάτε εκεί στο πολύ ωραίο αυτό μεξικάνικο το El Puerto στη Χερσόνησο να τα πιείτε. Επειδή κάναμε λοιπόν τώρα εδώ τις πράξεις προηγουμένως με το Μανώλη, μπορείτε να πάτε 4 άτομα να πιείτε από ένα κοκτέιλ.
2: Ναι.
1: Μπορείτε να πάτε 2 άτομα να πιείτε από 2 κοκτέιλ. Μπορείτε να πάτε 1 άτομο και να πιείτε 4 κοκτέιλ.
2: Ή 8 άτομα και να πιείτε από μισό. It's not problem.
1: Μπορείτε να πάτε 8 άτομα και να πιείτε από μισό κοκτέιλ. Ή όπως είπε και ο Μανώλης πολύ σωστά, μπορείτε να πάτε 10 άτομα και να πιείτε ο καθένας από μια γουλιά.
3: Ναι, ρε φίλε, το δώρο είναι δώρο.
1: Το δώρο είναι δώρο, φίλε, ναι.
2: Άντε, θα παίξουμε.
1: Όπως επίσης μπορείτε να κάνετε και τα γενέθλιά σας εκεί.
2: Και να πιει ο καθένας μια κουταλιά. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Μια κουταλιά.
2: Δεν μπορώ άλλο.
1: Ρε, μας λέει 4 κοκτέιλ και 14 κουταλάκια της σούπας.
2: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι κάποια αέρια βγαίνουν πραγματικά από την εξαέρωση εδώ. Δεν υπάρχει, υπάρχει διαταραχή.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Πες.
1: Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Το δώρο είναι αυτό που είπαμε. Θα βάλουμε το τραγούδι το οποίο παίζει ανάποδα και πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888 να βγείτε στον αέρα να βρείτε το τραγούδι.
2: Έχεις βάλει κανένα εύκολο ή θα γεννήσω εδώ?
1: Θα γεννήσεις, Μάνια. Στο εύκολο εδώ πέρα να φέρουμε και τον Χουάν τον Παπαδάκη, τον γυναικολόγο.
2: Ναι,
1: τώρα εδώ πέρα,
2: το γιατρούλι.
1: Να σε ξεγεννήσει εδώ μπροστά μας, Μάνια. Θα κάνει έτσι τώρα εδώ η Μάνια. Σαν και εμένα που έπιανε το Χουάν και μου λέει το κεφαλάκι μου λεπτά, τα μαλλιά πιάνε. Ρε γιατρέ, του λέω μπροστά μας. Κατάλα, τέλος
2: τίποτα,
1: πάντων, ναι.
2: Με δουλεύουνε πάλι σήμερα.
1: Παρακαλώ. Να έπεσε η
2: γραμμή. Και μας το κλείνουν και στα μούτρα, θρασίτατη.
1: Με το που είπες με μας δουλεύουν, το κλείσαν. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό. Έλα, εύκολο.
2: Δες το.
1: Εύκολο, να δες το.
2: Εύκολο
1: είναι, ναι, ναι, εύκολο.
2: Το ξέρα, ρε φίλε.
1: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε εσείς.
1: Καλά, εδώ πέρα λέμε αστεία να περάσει λίγο η ώρα και.
4: Ακούω,
1: τα λοιπά. Εντάξει. Καλά τα λέμε όμως, εντάξει. Καλά, δηλαδή έχουμε λίγο χιούμορ, το έχουμε, ναι. Τέλος πάντων, το όνομά σου.
4: Πολίνα.
1: Πολίνα, για πες.
4: Αυτό το κάτι που θέλω.
1: Αυτό το κάτι που θέλω. Για κάτσε να δούμε. Δεν έπαιξε τίποτα, μισό λεπτό να το βάλω.
2: Πανάγια, μου λέω κι εγώ δεν είναι αυτό.
1: Αυτά είναι.
2: Μπράβο, κολλητή μου, Πολίνα, το είχα βρει κι εγώ, μπράβο.
1: Πώς το βρήκες, ρε Πολίνα? Μουσική έβαλα και έπαιξε, ρε φίλε.
2: Είμαστε πολύ καλές.
4: Εγώ είχα βρει και το προηγούμενο, απλά δεν πρόλαβα να πάρω.
1: Δεν
4: πρόλαβα τώρα. Πρώτη φορά βέβαια κερδίζω και πιάνω γραμμή.
2: Μπράβο, ρε Πολίνα, μπράβο. Έτσι, επιμένω νικά. Παίρνετε κάποια στιγμή θα βγείτε.
1: Κάποια στιγμή θα βγείτε. Λοιπόν, Πολίνα, συγχαρητήρια. Μπορείτε να πάτε 18 άτομα να πιείτε από ένα κουταλάκι του του γλυκού.
2: Δεν μπορώ. Μην αγάπη μου στη γραμμή να μου δώσει τα στοιχεία.
1: Μην είναι Πολίνα στη γραμμή να δώσουμε τα στοιχεία. Μάνια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζουμε να πέρασε ωραία, Μάνια.
2: Μα Παναγία μου.
1: Μα είσαι καταπληκτική, δηλαδή ειλικρινά. Τώρα...
2: Έλα, τελείωνε. Θέλω να πάρω και ένα σκουλαρίκι για τη μύτη μου.
1: Ναι, θα βάλει σκουλαρίκι στη μύτη.
2: Από 15 χρονών έχω.
1: Και θα το δούμε, δηλαδή αύριο θα φοράς.
2: Ναι.
1: Ωραίο. Εντάξει, ευχαριστούμε.
2: Απλά το χάνω.
1: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη τον Φουρναράκη.
2: Παναγία.
1: Ευχαριστούμε, Μάνια. Γεια σας τώρα.
2: Γεια σας.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976. Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810 381 381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810 371 370 και στο 2810 371 330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App.
9: Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου τη.

0: 105,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

καρδιά που φοράγες χτες. Τι φοράς αγάπη μου? Γαλάζια. Δεν θέλω τα κόκκινα. Πάω καλά. Ούτε τα ροζ.

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμό σου.

che pupame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι. Το Ηρακλείο
1: ακούει. Μόνο αυτόν ακούω. 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια. 8.
2: Δεν τον αλλάζω.
3: Έτσι ακριβώς.

0: 105,8.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
5: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Διαφημίσεις! Yeah!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
2: Είναι μία και μοναδική.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Έτσι να μετράμε αντίστροφα, γιατί επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Music Club 105,8, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Σήμερα η μέρα Τετάρτη 10 Ιουνίου με πάρα πολύ ζέστη στην πόλη. Τι και αν φυσάει, η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζονται έτσι υψηλές οι θερμοκρασίες. Έχουμε και μία σπάνια συνάντηση Αφροδίτης και Δία που ανοίγει μεγάλες πόρτες, να ξέρετε κυρίες και κύριοι. Αλλά ο χρόνος δοκιμάζει, λέει, τις αποφάσεις μας. Περισσότερο θα επηρεάσει τους καρκίνους από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά και τους ηχθείς, τους σκορπιούς, τους ταύρους και τους παρθένους. Μάλιστα έχω δει φωτογραφίες στα social από φιλικά προφίλ που είχαν ανεβάσει τους πλανήτες. Έτσι ήταν ορατή σε κάποια σημεία, πόσο μάλλον στην Νότια Κρήτη που είδα κάτι φοβερές φωτογραφίες. Είναι σπάνια η συνάντηση, να ξέρετε, Αφροδίτη και Εδία. Και να δούμε τι θα φέρει στο προσκήνιο. Ό,τι και να φέρει όμως, εμείς εδώ είμαστε με την καλύτερη ελληνική μουσική και με όλους εσάς που θέλουν να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6970 11 10 58. Είναι το Viber του σταθμού. Θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια, θέλω φωτογραφίες, θέλω την καλημέρα σας και φυσικά στα social. Είμαστε παντού και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Κον Παπαδοπούλου για να με ακολουθήσετε στο Instagram και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη και επιστρέφω μετά και με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Ωραίος ο Δήμος.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Καυτό καλοκαίρι στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Αυτό το υπέροχο μαγαζί που είναι πάνω στη θάλασσα. Μπορείς να πας από πολύ νωρίς να κάνεις τον μπανάκι σου, να πιεις το καφεδάκι σου και φυσικά να μείνεις όλη την ημέρα για να δοκιμάσεις και μοναδικές γεύσεις. Από το σεφ Σύνονα Χριστοφίδη, εξαιρετικό σούσι, φρέσκα ψάρια, κρεατικά, τα πάντα και πολλά πολλά events. Κάθε μέρα θα βρείτε και κάτι διαφορετικό. Κάθε βράδυ, μάλλον για να το θέσω καλύτερα. Τη Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα στο Ocean με σαξόφωνο με βιολί. Τρίτη, Τετάρτη μιξάριο DJ, την Πέμπτη έχει live βραδιά, ενώ την Κυριακή τείνουν να καθιερωθούν οι ελληνικές νύχτες που διεργανώνει για να ζήσουν Έλληνες και ξένοι την ελληνική διασκέδαση με πετσετάκια, με χορούς, με μπουζούκι και με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να κάνουμε και διαγωνισμό, να δώσω 4 κοκτέιλ σε έναν τυχερό ή σε μια τυχερή ακροάτρια, να πάτε στο Ocean, παιδιά, που είναι και στην ανάληψη Χερσονήσου και να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να τα απολαύσετε, να πιείτε και ένα κοκτέιλ στην υγειά μου. Ξεκινάμε διαγωνισμό στο Instagram με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας, έτσι χωρίς αναπνοή που λέει και ο Χατζηγιάννης. Έτσι σας θέλω. Γρήγορος διαγωνισμός μας.
2: Χέρια ψηλά!

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
3: Το παλιό είναι.
2: Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
2: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Τυρί Ντιρόλο Γερμανίας, το κιλό 8 και 32. Γλώσσα φιλέτο Ολλανδίας, 630 γραμμάρια. Κόκαλης, 4 και 48 και 5 έξτρα πόντι.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: τίποτα άλλο.
1: Τρελό καλοκαίρι περνάμε μαζί. Τώρα κατά πόσο θα κάνουμε μπάνιο αυτό το καλοκαίρι δεν ξέρω, παιδιά. Είναι να μην ανοίξει τα social. Καρχαρία στην Κόρινθο, Λευκός Καρχαρία στη Μεσόγειο, εκεί κάτω από τη Σικελία. Και τι είναι Σικελία Κρήτη? Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε. Λαγόψαρα. Ένα χαμό γίνεται. Μοβ μέντουσε πάλι στην Εύβοια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουμε μπάνιο φέτος. Πάντως ψαράδες έχουν βάλει μεγάλο στοίχημα. Τουλάχιστον τα λαγόψαρα, του λαγοκέφαλου, έτσι να του καταφέρουν να του πιάσουν στα δίχτυα του. Μπα και ηρεμήσουμε κι εμεί. Όχι τίποτα άλλο, είμαστε και οι κολυμβητές να κάνουμε κάνα μπάνιο της ανθρωπιάς. Ελπίζουμε έτσι να διορθωθεί αυτό το φαινόμενο. Μακάρι, γιατί λίγο έχουμε τρομοκρατηθεί. Τα βλέπουμε και στα social, τη φοβόμαστε ακόμα πιο πολύ. Όχι τίποτα άλλο. Πάμε λίγο στον κινηματογράφο όμως τώρα και στον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος φαίνεται να εξερευνά νέους δημιουργικούς δρόμους πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Μάλιστα, ο πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης, έναν Έλληνα είχαμε κι εμείς στο Hollywood, έτσι να καμαρώνουμε. Σκέφτεται λίγο σοβαρά να αφήσει τη σκηνοθεσία και τον κινηματογράφο για τη νέα του μεγάλη αγάπη που του προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης, είναι η φωτογραφία. Ναι, παιδιά, λάτρεψε την τέχνη της φωτογραφίας. Μάλιστα, παρουσίασε και τη νέα του φωτογραφική έκθεση και εξήγησε ο Λάνθιμος σε όλους τους δημοσιογράφους ότι η φωτογραφία λειτουργεί για εκείνον ως πιο άμεση και λιγότερο πιεστική διαδικασία σε σχέση με το να κάτσει να φτιάξει μια ταινία και να κάνει άλλη μια καινούργια παραγωγή. Έτσι λοιπόν, προς το παρόν τα έχει αφήσει λίγο. Και το ερώτημα τώρα είναι αν θα επιστρέψει πίσω από την κάμερα για να δούμε ένα νέο κινηματογραφικό εγχείρημα. Εντάξει, τι να πούμε για το Λάνθιμο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Έχει βραβευτεί, μας χαρίζει φοβερές ταινίες. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό και να είναι απλά ένα φεγγάρι που λίγο θα το ρίξει έτσι στη φωτογραφία και μετά θα επιστρέψει στον κινηματογράφο.

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Να σκάσω ένα μεγάλο φίλη μου, στη φίλη μας τη Δέσποινα που μας ακούει από την Ιταλία και μου στέλνει βιντεάκια εν ώρα εργασίας, ότι της φτιάχνουμε τη διάθεση και σε όλους εσάς.

φυσικά τους ομογενείς που μας ακούτε από πολύ πολύ μακριά. Βλέπω εδώ, για να πάω λίγο στο control, μισό-μισό. Αμερική, Ιράν, καλά το Ιράν δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας. Αγγλία, Σερβία, Τσεχία, Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες ακούν αυτή τη στιγμή το Music Club 105,8. Μπορείς και εσύ www.musicclub1058.gr. Και ενώ χτες το βράδυ που έβλεπα Γρηγόρη Αρναούτογλου και The Tonight Show, βλέπω την υπέροχη Ρία Ελληνίδου και λέω: ωραία, τώρα θα τα μάθουμε όλα αν ισχύουν οι φήμες περί εγκυμοσύνης. Έχουμε τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου και εκεί που λέγανε για γάμους, χαρές και πανηγύρια, τα οποία καθόλου δεν αρέσουν, να ξέρετε, στη Ρία Ελληνίδου. Δεν της αρέσει η διαδικασία του γάμου, γιατί λέει το ζευγάρι αγχώνεται πάρα πολύ. Καλά, έχει μια μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό. Για να περάσουν, λέει, καλεσμένοι καλά, και στην ουσία το ζευγάρι ποτέ δεν απολαμβάνει τη βραδιά του γάμου. Αυτά είπε η αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου. Με τον Γρηγόρη να της απαντάει ότι εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω προσωπικά για τη σχέση σου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μου φτάνει που σε βλέπω καλά και ευτυχισμένη και δεν θα ρωτήσω περισσότερα. Τίποτα δεν μάθαμε. Με τη Ρία Ελληνίδου να απαντάει στον Γρηγόρη, γι' αυτό σε αγαπάω, Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τώρα σε αγαπάω διπλά, δεν την έφερε σε δύσκολη θέση, δεν τη ρώτησε τίποτα και εμείς μείναμε με την απορία. Αμάν ρε Γρηγόρη, έχουμε σένα που τα λένε όλα οι στάρ και δεν μπορούσες να μάθεις το πιο βασικό. Ο αίμα.

Ήταν ο Νίκος Απέργης σε μια live εκτέλεση για ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι εδώ στο Music Lab 105,8 παρέκει με το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, για να βρείτε υπέροχα αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας και για όλες τις ηλικίες. Στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς θα βρείτε μαγιό, θα βρείτε casual ρουχαλάκια, αλλά και ρούχα για βραδινές εμφανίσεις. Και αφού λέω έτσι για άντρες, πάμε και σε έναν πολύ ωραίο άντρα και σε έναν φοβερό χαρακτήρα, θα πω εγώ. Το Σάκη Κατσούλη από το Survivor, ο οποίος μας συγκίνησε όλους με τα όσα έγραψε για την γέννηση του πρώτου του παιδιού και ιδίως για τη σύζυγό του Μαριαλένα Ρουμελιώτη, από τα πιο ωραία ζευγάρια του Survivor. Θυμάσαι ότι είχαμε ζήσει μέσα από το Survivor και την επανασύνδεσή τους, αφού μπήκανε όντας χωρισμένοι, αλλά μετά βγήκαν μαζί και αγαπημένοι, έχουν παντρευτεί, είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Από τους πιο δυνατούς παίκτες κιόλας που έχουμε δει, ο Σάκης Κατσούλης ήταν και νικητής εξάλλου. Έφεραν λοιπόν στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι. Πάρα πολύ ευτυχισμένοι το ζευγάρι, βλέπουμε και τις φωτογραφίες στα social, αλλά αυτά που έγραψε ο Σάκης Κατσούλης για τη Μαριαλένα είναι άκρο συγκινητικά. Μπράβο στο Σάκη που είναι ένα φοβερό παιδί, γιατί το γνωρίζω και από κοντά. Για όλα αυτά, αυτό το κατεβατό που έγραψε κάτω από την φωτογραφία που ανέβασε με την Μαριαλένα μέσα από το μεευτήριο. Να σας ζήσουν, να σας ζήσει να είστε ευτυχισμένοι και άντε στο επόμενο παιδάκι με το καλό. Έχει βγάλει και ζευγάρια το δικό μας το Survivor, να τα λέμε και αυτά, έτσι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώ σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε?
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
8: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Για φημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

νούμερο 1 στην Κρήτη. Είναι το απόλυτο ραδιόφωνο Music Lab 105,8. Εδώ παρέα και με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, με τα υπέροχα έπιπλα που έχει για όλο το σπίτι. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή και φυσικά σε όποιες διαστάσεις θέλεις εσύ, αφού υπάρχει και το εργοστάσιο παραγωγής Σίβα Ηρακλείου. Τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη θα βρει στη Λεωφόρο Κνωσού, σε 3 καταστήματα, στο Έντεχνο Μπαϊ Καρπαθιωτάκη, στο Residence, αλλά και στο Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και μοντέρνα κομμάτια. Πάμε στον Λευτέρη Πανταζή. Αγαπάω λεπά, το ξέρετε. Από την πίστα στην πίτα ο Λευτέρης Πανταζής. Ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Να καλά καταλάβατε. Εξαλλού λεπά και παλαιότερα είχε διάφορες επιχειρήσεις. Δεν μένει μόνο στο τραγούδι. Είναι επιχειρηματικό δαιμόνιο και από ό,τι φαίνεται έχει βρει ήδη και το χώρο στην συμπρωτεύουσα για το νέο του εγχείρημα. Θέλει, λέει, να φτιάξει ένα μαγαζί που σκοπός του είναι να γίνει αλυσίδα. Να προσφέρει κατά κύριο λόγο έτσι σουβλάκι, το οποίο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, παιδιά, ειδικά η πίτα. Με πιο προσιτές τιμές, λέει, και με πιο μεγάλες μερίδες, έτσι ώστε να γίνει το στέκι όλης της οικογένειας. Οπότε τρέχει και δεν φτάνει. Τώρα προσπαθεί να φτιάξει το σουβλατζί δικό του, λεπά είναι αυτός. Κάτι ωραίο θα κάνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν εφησυχάζει ποτέ και πολύ καλά κάνει. Μπράβο στο Λευτέρη Πανταζή, που σκέφτεται τους Έλληνες που αγαπάνε τόσο πολύ το σουβλάκι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Ακούσαμε Νίκο Βέρτη, ακούμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Η φίλη μας η Αγγελική είναι εκείνη που κέρδισε τα 4 κοκτέιλ στο Ocean Seaside να πάει στην ανάληψη και να περάσει πολύ όμορφα με την παρέα της. Ήταν και η πρώτη που έστειλε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού και σε λίγο θα κάνω και άλλους πολλούς διαγωνισμούς. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά που αλλάζουν από ό,τι φαίνεται. Περίοδος αλλαγών. Το επιβεβαίωσε η Ζήνα Κουτσελίνη, αυτό που σας έλεγα εδώ και ημέρες, ότι σταματάει το Breakfast at Star και ότι τη θέση του θα πάρει η Ζήνα στο πρωινό του Star. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο Star. Αναλαμβάνει πλέον από ό,τι φαίνεται τη ζώνη 10 με 1 το μεσημέρι. Θα κάνει πρωινό δηλαδή. Είπε όμως ότι δεν θα χάσει την κοινωνική της οντότητα η εκπομπή που θα παρουσιάζει. Θα είναι info όπως οι περισσότερες πλέον. Τα περισσότερα πρωινάδικα έτσι έχουν γίνει. Και όταν τη ρωτήσανε αν θα έχει και πινελιές ψυχαγωγίας ή gossip, απάντησε με χιούμορ η παρουσιάστρια ότι θα δείτε, θα με κρίνετε, θέλοντας να μην αποκαλύψει τι ετοιμάζει και τι έχει πέσει έτσι σαν ιδέα στο στρογγυλό τραπέζι εκεί του Star Channel. Ωραία θα είναι η Ζήνα το πρωί, ελπίζω να μην είναι όμως κάτι βαρύ, γιατί το πρωί δεν θέλει και κάτι τόσο βαρύ. Το θέμα είναι ένα, όπου λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ότι δεν υπάρχουν πια καθαρά ψυχαγωγικές εκπομπές στην τηλεόραση. Δηλαδή και τα πρωινάδικα ασχολούνται λίγο πολύ έτσι, με την ειδησιογραφία, με την επικαιρότητα. Δεν είναι τόσο gossip και ψυχαγωγικά όπως τα γνωρίζαμε και νομίζω ότι είναι κάτι που λείπει. Δηλαδή και εγώ είμαι της ψυχαγωγίας και πρέπει ο κόσμος να βλέπει κάτι και να περνάει καλά. Όσο για τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, ας ελπίσω να πάνε κάπου αλλού, γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ αυτοί. Η συγκεκριμένη εκπομπή που ήταν καθαρά ψυχαγωγική, ίσως να πάει ένα σουκού, λέω τώρα εγώ. We'll be right back.

0: Hub.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
8: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
9: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
10: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
11: Από την κορυφή του ψηλό

Και πώς να σαρνηθώ και πώς να μ' αρνηθείς. Τραγούδι από Χρήστο Πάζη. Πώς να κοιμηθώ είναι ο τίτλος. Το ακούσαμε από τη φωνή του Θοδωρή. Φέρει πότε και να πει ο Θοδωρής μας το λέει τέλεια. Κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία εδώ στο Music Club 105,8. Παρέα και με την Galco Cretan Aluminium Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στην Galco μας. Τα πεζά βρίσκεται. Αλλά θα μπεις και στο calco.gr για να δεις τα μεγάλα έργα που έχει φέρει εις πέρες. Μην ξεχνάς ότι η Galco μας προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές. Στη χονδρική, με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας και πολλά πολλά άλλα. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για την σπάνια έτσι συνάντηση του Δία με την Αφροδίτη και τις εικόνες που είχαμε στο διαδίκτυο. Μου στείλανε, μου έστειλε η ξαδέλφη μου η Ρένα και από τον Άγιο Μύρονα, από τον ουρανό, πάνω από τον Άγιο Μύρονα που φαινόταν παιδιά πάρα πολύ και έχουν τραβήξει τα παιδιά μια εξαιρετική φωτογραφία, δηλαδή δεν υπάρχει φωτογραφία που βλέπω τώρα. Τυχερίωση το είδαν, εγώ δεν ξέρω τι έκανα τη Δευτέρα το βράδυ, μάλλον κοιμόμουν παιδιά γιατί δεν βγήκα σε κανένα μπαλκόνι να δω κάτι, αλλά όσοι ήταν έτσι ανοιχτούς χώρους ή σε παραλίες είδαν αυτή το κορυφαίο αστρολογικό και σπάνιο φαινόμενο. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μου στείλατε. Αν έχετε κι άλλες εσείς οι φίλοι ακροατές από άλλα μέρη, μου στέλνετε στο Viber 6970111058 για να τους κοινοποιήσουμε κι εμείς στο Music Club. Λοιπόν, Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε το νέο της βιβλίο. Τα έχω όλα τα βιβλία της Αγγελικής Νικολούλη. Ξέρετε ότι είμαι φαν. 31 χρόνια φως στο τούνελ και όπως δήλωσε η ίδια, της έγιναν προτάσεις να κάνει και άλλες εκπομπές, αλλά αποφάσισε να μείνει στο φως στο τούνελ. Εξάλλου είναι η πρώτη αστυνομική ρεπόρτερ γυναίκα στην Ελλάδα και αυτό που κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά. Απαγωγή λέγεται το νέο της βιβλίο. Αν θέλετε να το βάλετε κι εσείς στη βιβλιοθήκη σας, φαντάζομαι τώρα σε ποια απαγωγή αναφέρεται, αλλά θα το αγοράσω κι εγώ για να το διαβάσω. Εξάλλου, όλα τα βιβλία της Αγγελικής Νικολούλη, να ξέρετε, είναι από αληθινές ιστορίες που έχει δείξει φυσικά στην εκπομπή της Φως στο Τούνελ. Πολλές φορές απειλήθηκε, να ξέρετε, η Νικολούλη, το λέει αυτό και στα βιβλία της. Είχε σοβαρές απειλές, γιατί όλα αυτά που έβρισκε προφανώς δεν βόλευαν κάποιους και συνεχίζει να κάνει πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Την βλέπουμε πλέον από το Μέγα κάθε Παρασκευή μέσα από την εκπομπή Φως στο Τούνελ. Το βιβλίο νομίζω ότι αξίζει και πρέπει να πάω σύντομα να το πάρω και να το διαβάσω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά. Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 100.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σου αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Φαϊτικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
9: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
10: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
9: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
10: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
9: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
12: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll, η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πάλι χωρίς το φεντόνατο. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Για φημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
8: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Yes. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρο, 1,34 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes, 375 γραμμάρια, 2,48.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτησης καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810 311 421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
4: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
5: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλή. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
8: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
8: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
8: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: πρωινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Διαφημίσεις. Γέλα.
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8. Επιστροφή, είναι το δεύτερο μέρος. Κάτι τρέχει με το Χάρη, συνεχίζουμε έτσι να παίζουμε επιτυχίες, να ακούμε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να περάσουμε στο μηνυματάκι του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος μου γράφει: Χάρη, καλησπέρα. Θέλουμε να ακούσουμε εγώ και η Χριστίνα το Αυτά τα χίλια του Απέργη. Βεβαίως, παιδιά, θα τα ακούσουμε για εσάς. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Ιουλία, η οποία μου έχει ζητήσει Πέτρο Ιακωβίδη, Οδός στη Μυσική, άλλη τραγουδάρα, θα παίξει και αυτό. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί έχουμε να παίξουμε πολλές αγαπημένες επιτυχίες. Στείλτε μου και εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στα social media, Music Club 105,8, το προσωπικό μου προφίλ Χάρης Σταματάκης. Θα μας βρείτε παντού και φυσικά έρχεται σε πολύ λίγο και ο πρώτος μας διαγωνισμός.
1: Music Club 105,8.

0: Αλήθεια, πώς σας φάνηκε αυτή η διασκευή του Γιώργου Κακοσέου? Σας αρέσουν γενικότερα οι διασκευές? Να μου στείλετε μηνυματάκια, γιατί παίζει πολύ διασκευή το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, έτσι. Back to 2090s, έλλειψη έμπνευσης. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο ισχύει. Αλλά ακούμε πολλά τραγούδια τα οποία είχαν κάνει τεράστια επιτυχία σε περασμένες δεκαετίες να διασκευάζονται και να τραγουδιούνται έτσι με διαφορετικό στυλ. Άλλωστε, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του και προσαρμόζεται πάνω σε αυτό. Λοιπόν, Music Club 105,8, υδροδυναμική Αριδάκη και Thermite Ecology. Εσείς που ψάχνετε νέο ηλιακό για το σπίτι ή το εξοχικό σας, θα πάτε στην υδροδυναμική στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Θα βρείτε εκεί τον κύριο Σαριδάκη, αν όχι τον κύριο Σαριδάκη, το προσωπικό της υδροδυναμικής. Το ίδιο κάνει, θα σας εξυπηρετήσουν, θα σας πούν ποιον ηλιακό της Thermite να επιλέξετε, να βάλετε στο σπίτι σας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το νερό πάντα ζεστό για την οικογένειά σας. Και φυσικά έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Ξέρετε, είναι ένας υπέροχος χώρος λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία, με υπέροχο φαγητό, με μοναδική θέα. Όλα τα έχει το Ολύμπια Παλάς. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας καλώντας το 2810 823 947. Η επόμενη επιτυχία είναι πολύ ξεσηκωτική και θα μας πάει ένα μικρό ταξιδάκι για λίγα λεπτά, εκεί γύρω στα 3 λεπτάκια, μέχρι την όμορφη συμπρωτεύουσα.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
0: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλο στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

πώς να εξηγήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την τόσο μεγάλη επιτυχία του Νίκου Βέρτη, ο οποίος τα πάει καταπληκτικά. Φέτος το καλοκαίρι δεν έχει συναυλίες, έτσι, αλλά εσείς που θέλετε να τον απολαύσετε έχετε την ευκαιρία, καθώς ο Νίκος Βέρτης συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στην Αθήνα. Και εμείς εδώ στο Music Lab συνεχίζουμε τις live εμφανίσεις μας καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Καλησπέρα στον Παντελή, καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάριο. Μου έχετε ζητήσει και Σταν να ακούσουμε. Οπότε όλα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια είναι εδώ μπροστά μου στο playlist και πανέτοιμα να παίξουν δυνατά στο Music Lab. Music Lab 105.

0: παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά. Όλη μέρα. Όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: Παράξενο παιδί και Stan, Music Lab 105,8, αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε για αλουμίνια, θα πάτε κατευθείαν στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Άλλωστε υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν γνώσεις, υπάρχει ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας να κατασκευάστε στην Αυτζής, γίνεται πραγματικότητα. www.avgis.gr. Και φυσικά έχουμε και πέτσα μόλις, υπέροχα πράγματα συμβαίνουν σε όλα τα πέτσα μόλις, αλλά κυρίως στο κατάστημα στην Καλοκαιρινού θα βρείτε μοναδικές προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Εμείς συνεχίζουμε, ερχόμενοι τώρα στον Νίκο Οικονομόπουλο, το με λίγα λόγια είναι το νέο του σίγγλ, έτσι ακριβώς ονομάζεται και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά, και εμείς πάμε να ακούσουμε μία ακόμη πολύ πολύ μεγάλη του επιτυχία.
1: Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες. Ακούει και στα ρόβα σου.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ.
2: Scandinavian Sleeping and Living. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου.
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε.
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Όχι βέβαια, παίζουμε επιτυχίες εκτός αν σας κουράζουν οι επιτυχίες. Δύσκολο νομίζω αυτό να συμβεί. Εμείς συνεχίζουμε non-stop στο Music Lab και τους 105,8. Πάντα με Pet Samolis για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά θα τα βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα Pet Samolis σε όλο το Ηράκλειο. Και αλουμινοδομή Αυτζής για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές αλουμινίου. 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την αλουμινοδομή Αυτζής. Τώρα σας έχω επιστροφή στο παρελθόν. Ώρα να θυμηθούμε μια ξέχαστη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Μένεις εδώ.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
0: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Χουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Χουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Χουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
0: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
0: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,95 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,88 και 10 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, καπνιστή ή βραστή το κιλό 7,22.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές. Κρατάμε μόνο τα καλά από τις σχέσεις που φεύγουν και μας λένε γεια. Και προχωράμε παρακάτω. Και στην πορεία κάνουμε σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Ή τους θυμόμαστε σαν μια γλυκή ανάμνηση. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, Music Club 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο. Το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε με Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα. Πόσο μου αρέσει αυτό το αγόρι, παιδιά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τι γίνεστε, τι μου κάνετε. Έχει βγάλει μια ψύχρα σήμερα. Αν και το θερμόμετρο το μεσημέρι είχε ανέβει αρκετά, ο υδράριος είχε πατήσει κόκκινο. Τώρα έχει αρχίσει να κάνει μια ψυχρούλα. Δεν ξέρω, κάπως μου αρέσει εμένα αυτό. Κάπως θα ήθελα να παραμείνει έτσι όλο το καλοκαίρι. Κάπως εύχομαι πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν. Δεν ξέρω. Επιμένω εγώ στην δροσιά, όπως επιμένει και ο Χρήστος Κυριαζής που έρχεται αμέσως τώρα, και ο Λάμπης Λουβιεράτους που επιμένει και αυτός.

Επιμένουμε εδώ σταθερά στον Music Lab 105,8, το σταθμό των επιτυχιών, αγαπητοί ακροατές. Και σήμερα έχω να σας δώσω δώρο από το Μαρεμείο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Αλλά προς το παρόν θα πάμε μια βόλτα στην πόλη να δούμε πού έχει κίνηση. Κλασικά εικονογραφημένα 62 Μαρτύρων, άνοδος και κάθοδος, ειδικά στον Κόμβο. Αρκετή κίνηση στο Γιώφυρο. Μήνος με παραλιακή εκεί στην Βενιζέλου. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και Γιαμαλάκη. Μάχης Κρήτης με 62 Μαρτύρων. Επίσης κίνηση έχει στην Εύαν, στην Πεδιάδος και στην Πλαστήρα. Ο δρόμος που περνάει μπροστά από το πάρκο του Γεωργιάδη, τη Δημοκρατίας δηλαδή, είναι κλειστός, οπότε μην μπερδευτείτε, διότι εγώ μπερδεύτηκα πριν. Αλλά αρκετή κίνηση έχει Δούκος Μποφόρου, Πλατεία Ελευθερίας από την Ιδωμενέως, Ανεμογιάννη και Αβέροφ. Μετά κίνηση λίγο συναντάμε στην Εθνική Αντιστάσεις, όπου έχει φανάρια. Κίνηση στην Κνωσού, στη Μικρή και στην Μεγάλη, μόνο στον Κόμβο. Τώρα προς Αλικαρνασσό, λίγη κίνηση έχει μόνο στην Καζατζίδη με την Ικάρου. Α, και κάτω λιμάνι, παιδιά, εννοείται. Μητσοτάκη, Πλατεία 18 Άγγλων και Νεάρχου. Υπομονή θα κάνετε, εμείς εδώ θα είμαστε. Περνάω σε δύο κορίτσια τα οποία με σουρανούσαν και αυτά στα 90s. Η μία μας έλεγε ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και η άλλη μας έλεγε στοιχηματίζω θα γυρίσεις, έτσι.

0: Boom. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι Αλέξια και η Μαντώ στο Music Club για τους 105,8. Τι ωραία και τα δύο αυτά τα κορίτσια, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πολύ χαρακτηριστικές φωνές και πολύ τα αγαπάμε. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι 161η ημέρα αυτού του έτους και με τα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά που κάνω στο κεφάλι μου, έχουμε 197 ημέρες ακόμα για τα Χριστούγεννα. Wow, δεν το πιστεύω. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα εραλδικής, που σημαίνει ότι. Από τι διαβάζω, διότι ούτε εγώ το ήξερα, είναι η τέχνη που είναι αφιερωμένη στην επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηραίων και οικοσύμων, τα οικόσημα δηλαδή που βλέπουμε σε περασμένους αιώνες να υπάρχουν κυρίως. Σε διάφορες οικογένειες μεγάλες, σε μουσεία δηλαδή, αν πάτε θα δείτε πολλά τέτοια οικόσημα. Και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau, μια τέχνη και ένα στυλ που είχε επικρατήσει τον 19ο, στα τέλη του 19ου και του αρχές του 20ου αιώνα. Λοιπόν, τώρα θα περάσω στο 1988 σε ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει με πάρα πολύ χιουμοριστικό και αυτοσαρκαστικό τρόπο τις δυσκολίες του έρωτα στο μικροσκοπικό εσωτερικό ενός ιταλικού αυτοκινήτου. Φυσικά μιλώ για τον Κώστα Τουρνά, που δεν το ξανακάνει σε ούτε Μπιάνκι.
1: Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και το ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκια, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνω με τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμάς καλά.

πιέζουν το ενδιαφέρον. Έγινα νούμερο στα μάτια των εκφύλων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνει μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύλια. Μη σπρώχνει, έτσι θα τριμπήσει λαμά.

πυρόφρενο, δε στο σου που το βάζουμε. Έχει την όπιστα για φρένο και είναι εντάξει. Μαρκίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουμε. Ρε συντεφεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη στα

Μέχρι το 1985 μας ταξίδεψε ο Νίκος Γιώγαλας με τη στάρ του σινεμά που, έτσι υπέγραψε η κυρία, δεν ήθελε να ρίξει το τουπέ της και τη μύτη της πιο κάτω, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Επιστρέφω στο Σταν σήμερα όμως. Έχουμε ωραία γεγονότα σαν σήμερα. 1877 είναι όταν ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Αυτές οι πληροφορίες που σας δίνω, σας το έχω ξαναπεί. Κάποια στιγμή κάποιοι από εσάς θα πάτε στον εκατομμυριούχο. Θα σας χρειαστούν να με θυμάστε. 1915 είναι όταν ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Αυτά σαν σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι λίγο boring, οπότε δεν θα σας τα πω, δεν υπάρχει λόγος. Θα περάσω σαν ένα Κώστα Μπίγαλη που πήρε το κοπελάκι του, το βάλε λίγο στραβά και μας λέει ότι κι αλλού υπάρχουν πορτοκαλιές, αγόρι μου και κορίτσι μου, γλυκό που κάνουν πορτοκάλια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια γυρίσαμε από το σύντομο break μας, τον Music Club και τους 105,8. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος, μας πήρε τηλέφωνο και του το αφιερώνουμε. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στους Κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο γαζιού και τη λύση 2-80-8-23-9-73. Απ' έξω το έχω μάθει πια. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή, θα δώσουμε τώρα ένα δώρο. Θα δώσουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Mare Mio, κερασμένο από εδώ από το Tondora Back in Time και τον Music Club. Να πάτε να το χαρείτε στην Χερσόνησο. Ιταλικό, ριζότα, κοκτέιλ, γλυκά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς, παραλία. Δηλαδή τι άλλο θέλετε, ένα απόλυτο καλοκαιρινό μαγαζί, απόλυτα καλοκαιρινό. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν τώρα ένα τραπέζι για δύο άτομα στον πρώτο που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 2810-370-888. Δεν πρόλαβα να το πω ρε παιδιά, Λοιπόν, σας αφήνω με 2002GR, είπες πώς και επιστρέφω, να σηκώσω το τηλέφωνο.

Εδώ είμαστε στο Music Club και τους 105,8. Η υπερτυχερή ήταν κοπέλα αυτή που κέρδισε το τραπέζι για τα δύο άτομα στο Μαρεμίο και πάρα πολύ το χάρηκα. Χαίρομαι πάρα πολύ να σας δίνω δώρα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πηγαίνετε να τα ευχαριστιέστε. Τώρα, 14 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 9 ακριβώς, πάμε να δούμε τα καλά νέα από όλο τον κόσμο που κανείς δεν συζητάει για αυτά, αλλά εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή θα τα συζητήσουμε. Η Γαλλία, λέει, παρουσίασε μια τεχνητή καρδιά που μπορεί να χτυπά για πάντα χωρίς την ανάγκη δότη. Πόσο φανταστικό είναι αυτό. Τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορεί να μην γεννιούνται. Όχι να μην γεννιούνται καθόλου. Οι Ιάπωνες επιστήμονες έχουν καταφέρει να αφαιρέσουν το χρωμόσωμα που σχετίζεται με αυτή την πάθηση. Οπότε τα παιδιά από εδώ και πέρα δεν θα γεννιούνται με αυτό το σύνδρομο. Μέχρι το τέλος του 26, λέει, θα υπάρχουν οφθαλμικές σταγόνες που θα διορθώνουν την όραση χωρίς την ανάγκη για γυαλιά, ακόμα και αν είναι τάση και έτσι fashion item, ρε παιδί μου, και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση μέχρι το τέλος του 26. Δεν μας λέει όμως σε ποια χώρα, σε ποιες χώρες ακριβώς. Οι Ιάπωνες το φτιάχνουν και αυτό. Στη Νότια Κορέα, λέει, δοκιμάζουν επίσης χωριστές λωρίδες για γρήγορους και αργούς περπατητές για να μειώνουν το στρες. Πώς είναι στις σκάλες του μετρό που, ξέρετε, όσοι στεκόμαστε πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά αφήνουμε τη λωρίδα για να ανεβαίνουν πιο γρήγορα αυτοί που θέλουν, κάπως έτσι. Επιστήμονες, λέει, επίσης δημιούργησαν ένα βιολογικό μίνι πάνκρεας από ζωντανά κύτταρα που παράγει ινσουλίνη μόνο του και θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της θεραπείας για τον διαβήτη. Και αυτό οι Γάλλοι το έχουν ξεκινήσει. Και επίσης η Ιαπωνία πέτυχε ρεκόρ ταχύτητας διαδικτύου 1,02 πέταμπιτ ανά δευτερόλεπτο, επιτρέποντας τη λήψη ολόκληρης της βιβλιοθήκης του Netflix σε μόλις 1 δευτερόλεπτο. Εντάξει, φανταστικά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να εστιάζουμε λίγο σε αυτά και να αφήσουμε αυτά που μας βαραίνουν και μας στρεσάρουν λίγο στην άκρη. Τα ακούμε ούτως ή άλλως όλη μέρα, κάθε μέρα. Περνώ σε μια και τη Γαρμπή σε δύο ντουέτα. Ζήσαμε με τον Διονύση το Σχοινά και Ασυμφωνία Χαρακτήρων με τον Αντώνη το Ρέμο.

0: Music Lab 105,8.
1: Συγγνώμη σου ζητώ για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρθηκα. Συγγνώμη για όταν έπρεπε να τρέξω, μα εγώ δεν ενδιαφέρθηκα.

σου ζητώ για όλες εκείνες τις φορές που αδιαφόρησα. Συγγνώμη που για μένα θυσιάστηκες, μα δεν σου τα αναγνώρισα.

Μου αρέσει όταν μπλέκονται τα κομμάτια το δικό μου το χαλί που είναι η Britney, το Toxic και η ορχήστρα ρε παιδί μου έτσι, του Ρέμου και της Κετούλας, τα drums μέχρι να δώσουν το φινάλε. Πάρα πολύ μου αρέσει αγαπητοί ακρότες του Music Club 105,8. Λοιπόν, είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσουν οι διαφημίσεις, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το τέταρτο game μάλλον, συγγνώμη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που παίζουν σήμερα στο ΟΑΚΑ με 1-2 το σκορ σειράς. Πιστεύω ότι θα το πάρει σήμερα ο Παναθηναϊκός αν με ρωτάτε, και πιστεύω ότι θα πάμε σε πέμπτο game και εκεί πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είδομεν, περνώ σε μια γλυκερία τα απογεύματα τάδια, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι ταυτοχρόνως. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, μην πάτε πουθενά.

0: 95,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Επιστρέψαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και το καινούργιο τη τραγούδι Το Φορτηγό. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει παλιά Νατάσα, παιδιά και αγαπητοί ακροτές του Music Lab 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και τον τώρα Back in Time. Έχει ξεκινήσει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. 0-0 στο σκόρ, στο πρώτο λεπτό τη πρώτη περίοδου. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα για την ώρα που μας έχει απομείνει, θα περάσουμε στην νταλκαδοκαψούρα που μου αρέσει να λέω. Και γι' αυτό ξεκίνησα με Νατάσα για να μπούμε έτσι δυναμικά σε αυτή την βερσιόν αυτής εδώ της εκπομπής, σε αυτό το session. Αναβίση έρχεται στη συνέχεια, μεθυσμένη μου καρδιά live και Θοδωρής Φέρης, υπερβολές που διασκευάζει Αναβίση. Έτσι, πάρτε ένα ποτό να το έχετε δίπλα σας, ένα τσιγάρο, κάτι, ίσως το χρειαστείτε.

Με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να υποτιμήσουν το συναίσθημά σου. Τύπου είσαι υπερβολικός. Ό,τι είπε ο Θοδωρής ο Φέρης, ρε, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Με συγχωρείτε γιατί τώρα μου βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα. Δεν σε σέβονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ούτε τον εαυτό τους δεν σέβονται. Όταν σου λένε είσαι υπερβολικός, μωρέ, έλα τώρα, πώς κάνεις έτσι, ενώ εσύ μέσα σου παράζεις, ας πούμε. Όχι, ρε φίλε, δεν θα μου πεις εσύ πώς θα νιώσω. Όπως θέλω θα νιώσω. Και κάπως έτσι λοιπόν, με την Νταλκαδοκαψούρα, έτσι αποφάσισα να σχολιάζω σχεδόν όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην πορεία. Πάμε να δούμε μερικούς παράνομους έρωτες που έγιναν λατρεία στην ελληνική τηλεόραση. Φυσικά θα ξεκινήσω με Μαρίνα Κουντουράτου και Κωνσταντίνο Μερκορά. Εντάξει, αυτός ήταν φοβικός, δειλός, και αυτή ναζιάρα, τσαχπίνα και χρωματιστή. Εντάξει, ήταν λίγο τόξικη η σχέση τους, αν και είναι από τα αγαπημένα μου ζευγάρια προσωπικά. Μετά περνώ στην Άννα και τον Κώστα, εννοώ στον Στράτο τον Τζόρτζογλου και την Βάνα την Μπάρμπα. Στο σημάδι του έρωτα που έμπαινε μέσα η Τζένι Μπότσι, τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρι χωριάτισα. Ξέρετε τώρα πώς είχε πάει αυτό. Με του τίτλους αρχής Γιάννης Πάριος, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν θα ήθελα. Συνεχίζω με την αγάπη που ήρθε από μακριά, με την Βασιλική, στον να την παίζει η Λίνα Ισακά, και τον Ηλία, τον Κώστα το Σόμερ, επίσης ένας απαγορευμένος έρωτος που, εντάξει, κάπως μας είχε αγγίξει. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν βάλει Μαρίζα Πασπάτη και Θάνος Ποντίκης από το Θαυρούς θα δασκαλό σου. Εντάξει, λίγο boring αυτό, αλλά οκ, okay, το κρατάω. Δεν το συζητώ. Μετά Πατήρη Ιωάννης και Δέσποινα, Άγγιγμα Ψυχής, Θεοφανία Παπαθωμά και ο Ζαλμάς, Χριστέ και Παναγία, αυτός κι αν ήταν απαγορευμένος έρωτας. Πέτρος και Άννα στο Δίσεξα Μαρτίν, που τελικά μείνανε και οι τρεις μαζί, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος, και μεγαλώνουν και οι τρεις μαζί το παιδάκι. Και επίσης εγώ θα πω, θα προσθέσω σε αυτό τη Φλωρίτσα και τον Αλέκο στα Εγκλήματα.

Όπως τα λέει ο Γιάννης ο Πλούταρχος, είναι αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Στο τέλος της ημέρας ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι φοβόμαστε από τον εαυτό μας, ποια είναι τα τραύματά μας και πού δεν μπορούμε να βάλουμε όρια στους άλλους. Άρα φταίμε εμείς. Και αυτό είναι μια αλήθεια που μόλις ακούστηκε από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Συνεχίζω με την Νταλκαδοκαψούρα. Θα συνεχίσω με κενά τώρα. Θα συνεχίσω με Γιώργο Μαζονάκη που μας λέει ένα κενό, και μετά την Άννα Τιβίση που μας λέει το απόλυτο το κενό. Και θα γυρίσω για να τα συζητήσουμε ίσως.

Σας το έχω ξαναπεί, αγαπητοί ακροατές, το κενό με κενό δεν γεμίζει. Γι' αυτό θα πρέπει πρώτα να καλύψουμε λίγο τις πληγές και τα τραύματά μας τα εσωτερικά, για να προσθέσουμε κόσμο στην ψυχούλα μας. Διότι διαφορετικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αποτύχουν οι σχέσεις που θα κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Music Lab και τους 105,8. Φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε στο φίλο μας τον Βασίλη στην New York, που μας ακούει και σήμερα, είναι συντονισμένος. Και επίσης να στείλουμε χαιρετίσματα και στους Κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου, 281-0823-973. Και κάπως έτσι περνώ σε έναν Νίκο Μακρόπουλο, που αναρωτιέται τι κάναμε. Το πιο ωραίο έρωτα, πεθάναμε, πικράναμε από πει πάντως.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Διαφημίσεις! Yeah!

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Ματώνουν οι σκέψεις στο Music Club και του 105,8 και σε, σε αυτή την νταλκαδοκαψούρα που έχουμε μπει, ρε παιδί μου, τώρα το τελευταίο μισάωρο και θα είμαστε για λίγο ακόμα. Θα συνεχίσω με έναν κύριο ο οποίος, εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει βασιλιά της καψούρας της γενιάς του, και καθώς επίσης τον έχουμε χαρακτηρίσει από αυτόν εδώ την εκπομπή και βασιλιά της επανεκτέλεσης. Φυσικά μιλώ για τον Θοδωρή το Φέρι που επανεκτελεί Χρήστο Πάζη. Και πώς να κοιμηθώ και πώς να κοιμηθείς. Ποιος κλείνει μάτι σε αδιανό κρεβάτι. Μετά θα βάλουμε και λίγο Χρήστο Πάζη. Πάρε από μένα να έχεις. Πάρε από μένα, πάρε να έχεις. Όσο εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό που πολύ καλά τα πηγαίνει μέχρι στιγμής, στο 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 33-28 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού.

Δεν ξέρω για εσάς, εγώ σίγουρα θέλω ένα ποτό αυτή τη στιγμή και ένα τσιγάρο είναι μέσα στα προβλεπόμενα. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Τρίτη, όχι Τρίτη, συγγνώμη, την Τετάρτη θα τα πούμε ξανά, αγαπητοί ακροατές, διότι θα λείψουμε για λίγο. Λοιπόν, ήταν η κουμπή του Dorabaki Time στο Music Lab 105,8 και ήμουνα η Θεοδόρα Γιαχνάκη που σας κρατούσε παρέα μέχρι και τώρα. Θα σας αφήσω με Πάνω και Άμμο, τα κρύσταλλα, γιατί έτσι είναι οι αγάπες, και σας έχω βάλει και 2-3 τραγούδια μετά, έτσι, για να συνεχίζω λίγο την ταλκαδοκαψούρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Φιλιά πολλά, να περάσετε τέλεια.

καμπάρα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Νουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Non-stop hits, με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe, non-stop live.

0: ακούω στο σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.